Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει.

ένα φαντασμαγορικό μελόδραμα κατάντησα. Κατάλαβα πως το πεπρωμένο κάθε ύπαρξη είναι η ευτυχία. Η δράση δεν είναι ζωή. Είναι τρόπος να ξοδεύεις ενέργεια. Μια υπερδιέγερση είναι. Η ηθική είναι ο εκφυλισμός του εγκεφάλου. Καμιά από τις σοφιστίες της τρέλας που κουβαλάμε, δεν έχω λησμονήσει. Μπορώ να τις επαναλάβω όλες. Κατέχω το μηχανισμό. Ναι. Η ευτυχία ήταν το πεπρωμένο μου. Αλλά η ζωή μου θα είναι πάντα πολύ μεγάλη για να μπορεί να αφιερωθεί στην ομορφιά και τη δύναμη. Και τα παιδικά μου χρόνια, αυτός ο μεγάλος δρόμος για όλες τις εποχές, στερνή μου γνώση. Τώρα, εδώ, ασκητικός στο έπακρο, ένας περήφανος βλάκας. Κι όμως έχω δίκιο, είχα δίκιο να περιφρονώ τα ανθρωπάκια. Παράσιτα, που σήμερα όλο και πιο πολύ τολμούν και διαφωνούν μαζί μας. Είχα δίκιο για ό,τι περιφρονούσα, αφού εγώ ήμουν αλλού. Είμαι αλλού. Φευγάτος. Φευγάτος. Αρκετοί καταραμένοι ήμασταν εδώ κάτω. Από καιρό ήμουνα στο θείασό τους. Παλιοί γνωρίμοι. Η αλληλεγγύη μας είναι άγνωστη. Ο ένας συχαίνεται τον άλλον. Ωστόσο παραμένουμε ευγενικοί. Οι σχέσεις μας είναι καθώς πρέπει. Και η υπόλοιψή μας δεν έχει ακόμη τελείως σπηλωθεί. Πώς όμως θα γίνουμε δεκτοί από τους εκλεκτούς, αφού για να τους πλησιάσεις δεν χρειάζεται μόνο θάρρος, αλλά και υποτέ.

ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρο.

Η Σταματούλα της Στέλλας Κυριακού. Φτερωτός άγγελος του έρωτα θα ντυθώ απόψε. Αυτός καρφίστηκε το πετούμενο και χωρίς καθυστέρηση

Μουσεί τα φτερά του ανοίγοντας τα δύο άπλατα στο σχήμα της καρδιάς και βρέθηκε μονομιά στον αέρα. Με τα αιχμηρά του βέλη παραμάσχαλα προσγειώθηκε στα κεραμίδια της Σταματούλας στην αρέθουσα Ικαρίας ετών 92. Πρώην όμορφης κόρης με γαλανά μάτια και μιας πολύ πολύ μακριάς και λεπτής κοτσίδας που άλλη δεν είχε ματαδεί. Αφού κατέλαβε περίοπτη θέση στην οροφή του σπιτιού, από μία μικρή σχισμή βρήκε τη γιαγιούλα να κλαίει ανακούρκουδα στα σκαλοπατάκια της κάμαρας. Η Σταματούλα στράβωσε το στόμα της. Σχεδόν ένα κολακευτικό μηδίαμα φώτισε το γερασμένο πρόσωπό της. Έκλεισε τα θολά πλέον γαλανά μάτια της και έγειρε στο πλάι, ακουμπώντας το μαγουλό της το δροσερό πέτρινο τοίχο στα γκρέμια της έρημης κάμαρας. Σχεδόν τυφλή, τελείως άπορη, ψυχάλες ευτυχίες κυλούσαν στο πρόσωπό της, καθώς στάλαζαν πάνω στο φθαρμένο βαμβακερό νυχτικό που φορούσε. Μετρούσε μισό αιώνα αναμονής από το τελευταίο αντάμωμα. Καλοκαίρι ήταν ιθαρό. Οι κουρτίνες άλευαν απαλά πέρα δόθε από τη δροσερή αυγουστιάτικη βραδιά, όπως τότε που ενώθηκαν τα σώματα και οι όρκοι τους. Κάπου μακριά στο βάθος αφουγκραζόταν τον ήχο μονοκινητήριου αεροπλάνου. «Άρτη σύντομα, σε ένα χρόνο το περισσότερο». Η Σταματούλα ήταν η μεγαλύτερη θυγατέρα υπερπολίτεκνης οικογένειας. Εκείνα τα χρόνια οι οικογένειες είχαν πολλά μέλη. Πεντάμορφοι, ξανθιά, γαλανομάτα καθώς ήταν, ο πατέρας της την προόριζε για τον καλύτερο γαμπρό της αρέθουσας. Έτσι τη γαλούχησαν, για τον καλύτερο και τον ικανότερο. Χρόνο στο χρόνο, μεγαλοκοπέλα πλέον, όλα την πείραζαν. Κανένας δεν της έκανε. Και λίγο πριν απαρνηθεί όλους τους γαμπρούς που της προξένευαν, γνώρισε εκείνον. Εκείνος είχε εμφανιστεί ξαφνικά και από το πουθενά στο μοναδικό καφενέ του χωριού. Ξένος ήταν, ξανθός, γαλανομάτης και αεροπόρος. Η Σταματούλα τον ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα, το ίδιο και εκείνος. Δεν έχασαν χρόνο καθόλου. Ο Σταύρος γνωρίστηκε με το σώι της και χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουν, αραβωνιάστηκαν εσπευσμένα. Ο Σταύρος ήταν σπουδαίος πιλότος και άνοικε στη 335η Βασιλική Ελληνική Μοίρα Δίωξης κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε αναλάβει πλήθος αποστολών αναχέτησης του εχθρού, μεταξύ των οποίων και την κατάρριψη δύο γερμανικών αεροσκαφών. Εξού και τα εσπευσμένα αραβωνιάσματα, λίγο πριν αναχωρήσει, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης. «Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ». «Εσύ και εγώ, άρτη σύντομα, σε ένα χρόνο το περισσότερο». Η Σταματούλα περίμενε καρτερικά την επιστροφή του Σταύρου. Ως ένδειξη πίστης και αγάπης, ορκίστηκε να μην κόψει τα μαλλιά της μέχρι να ξαναδεί το Σταύρο. Μέρα με τη μέρα, δάκρυ με το δάκρυ, πόντο με τον πόντο, τα χρόνια πέρασαν. Η Σταματούλα περίμενε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Όποτε άκουγε αεροπλάνο να πετάει πάνω από το χωριό, η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. Παρατούσε ό,τι έκανε και έτρεχε να το δει, να το θαυμάσει. «Μάταια τα μάτια κλαίνε», της έλεγαν. Αύγουστος 1997. Η Σταματούλα έφυγε. Πήγε να βρει το Λεβέντη της στο Σταύρο. «Είμαι σίγουρη ότι πετούνε μαζί στους εθέρες και αγαπιούνται ακόμη περισσότερο».

σε. Μέσα νύχτα χτυπούν, όλοι θέλουν να ξεσκάσουν, όλοι θέλουν να βγουν, όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν.

Από τον κόσμο των γρίφων φεύγω ήσυχη. Δεν έχω βλάψει στη ζωή μου ένιγμα. Δεν έλυσα κανένα. Ούτε κι αυτά που θέλαν να πεθάνουν πλάι στα παιδικά μου χρόνια. Έχω ένα βαρελάκι που έχει δυο λογιών κρασάκι. Το κράτησα ως τώρα αχάλαστο, ανεξήγητο, γιατί ως τώρα δυο λογιών κρασάκι έχουν λυμμένα κι άλλοι τα που μου τυχαίνουν. Συμβίωσα σκληρά με ένα ψηλό καλόγερο που κόκαλα δεν έχει και δεν το ρώτησα ποτέ ποιας φωτιάς γιος είναι, σε ποιο θεό ανεβαίνει και μου φεύγει. Δεν του λιγόστεψα του κόσμου τα προσωπιδοφόρα πλάσματά του. Του ανάθρεψα του κόσμου το μυστήριο με θυσία και με στέρηση, με το αίμα που μου δόθηκε για να τον εξηγήσω. Ό,τι ήρθε με δεμένα μάτια και σκεπασμένη πρόθεση, έτσι το δέχτηκα και έτσι τα αποχωρίστηκα, με δεμένα μάτια και σκεπασμένη πρόθεση. Ένιγμα δανείστηκα, ένιγμα επέστρεψα. Άφησα να μην ξέρω πως λύνεται ένα χτες, ένα εξαρτάται, το ένιγμα των ασυμπτώτων. Άφησα να μην ξέρω τι αγγίζω, ένα πρόσωπο ή ένα βιάζομαι. Ούτε και σένα σε παρέσυρα στο φως να σε διακρίνω. Στάθηκα Πινελόπη στη σκοτεινή ολιγορία σου. Κι αν ρώτησα καμιά φορά πως λύνεσαι, πηγή αν είσαι ή κρίνη, θα ήταν κάποια καλοκαιριάτικη ημέρα που, Πινελόπες και όχι, μας κυριεύει αυτός ο δαίμον του νερού για να δοξάζεται το ένιγμα πως μένουμε αξεδίψαστοι. Από τον κόσμο των γρίφων φεύγω ήσυχη, αναμάρτητη, αξεδίψαστη, στο ένιγμα του θανάτου πάω ψυχωμένη.

0: μια μέρα.
1: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Συνελήφθησαν 3 άτομα για ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Νεκρός οδηγός γουρούνας που έπεσε σε γκρεμό στον Πλακιά Ρεθύμνου. Προκλητικός εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζήτοντας την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, ενώ επανέλαβε το αίτημα για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Κατρακυλά στο 29% ο Τραμπ. Σε ιστορικό

χαμηλό η δημοτικότητά του για την εξωτερική πολιτική λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο θάνατος 27χρονης γυναίκας, η οποία κατέρευσε μετά από ενδοφλέβια θεραπεία σε κέντρο ευεξίας στο Μπρόνξ, χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την Κρήτη.

κόσμος μας ταξιδεύει σαν Σαντορίνη. Είναι αυτό που κάνει την αγάπη να κρατάει για πάντα, έλεγε ο Τόμ Ρόμπινς στον Τρυποκάριδο. Όσοι αγάπησαν τη Σαντορίνη, την αγάπησαν για πάντα. Οι ντόπιοι λένε ότι έχει μια καρδιά που χτυπά δυνατά και δονεί το βουνό, το έδαφος, τη θάλασσα. Και η καρδιά των ανθρώπων ή συντονίζεται με τη δική της και μένουν, ή δεν τη συναντά ποτέ και φεύγουν τρέχοντας. Στέκομαι αντίκρι στην ασημή μεγαλοσύνη και αναρωτιέμαι τι είναι τελικά αυτό που με φέρνει πάντα πίσω στη Σαντορίνη. Οι ώρες κυλούν ήρεμα, το νησί δείχνει τον άλλο το εαυτό σε κάθε εποχή με πολλά χρώματα και άλλη ενέργεια. Η καλδέρα πρασινίζει ανθισμένα φυτά της άνοιξης, κοντράς με την πέτρα και τη λάβα που εποχές όπως την άνοιξη μαλακών και δένει με τον καιρό. Μια υγρασία σιγά σιγά απαλά τη λίγη τον γκρεμό όσο έρχεται το καλοκαίρι και σκεπάζει ολόκληρη τη Σαντορίνη. Η θάλασσα, άγρια και ήρεμη, γίνεται

Απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η Εθνική ετοιμάζεται για τη σημερινή πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League, που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς με φόντο το μεγάλο παιχνίδι με την Ισπανική ομάδα για το Champions League. Δημοσίευμα από την Ιταλία τονίζει πως Ολυμπιακός και Ρώμα έχουν βάλει στον στόχαστρο τον Πορτογάλο πρώην αριστερό μπακ της Μπάγερν, Ραφαέλ Γκερέιρο. Έπειτα από 13 μάτς με πίεση και δυσκολίες, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν ανάγκη την ξεκούραση, πνευματικά και σωματικά. Κρίστιανσεν και Ταμπόρδα αναμένει να επιστρέψουν ο Νίστρουπ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα έφεραν δυσάρεστα νέα στον ΠΑΟΚ, καθώς κρίνεται πλέον απαραίτητο το χειρουργείο και για τους δύο, γεγονός που σημαίνει ότι θα λείψουν για αρκετά μεγάλο διάστημα από τους αγώνες του δικεφάλου.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες κόσμος, κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

0: FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Συνελήφθησαν 3 άτομα για ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Νεκρός οδηγός γουρούνας που έπεσε σε γκρεμό στον Πλακιά Ρεθύμνου. Προκλητικός εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζήτοντας την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, ενώ επανέλαβε το αίτημα για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Κατρακυλά στο 29% ο Τραμπ. Σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητά του για την εξωτερική πολιτική λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο θάνατος 27χρονης γυναίκας, η οποία κατέρευσε μετά από ενδοφλέβια θεραπεία σε κέντρο ευεξίας στο Μπρόγκς, χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την Κρήτη.

Σπαρτά. Τρανισούδια, τρύπη του δειρμών, στιμούνε στάλων. Του δειρμών, στιμούνε στάλων. Φυλά στα κλαδιά, σου βγει στα αφεντικά. Μου σαφίλα στα κλαδιά, σου βγει στα αφεντικά.

0: άντρενε. Αχ, τι παρασκαλή, κύριε.
1: Δεν σου πω μόνο να σκάσει, ε.
0: Γιατί να σκάσω, καλή, κύριε. Μπαλόνι είμαι.
1: Σου είπα εδώ μέσα, δεν θέλω τραγούδια που μιλάνε για γάμο.
0: Τότε να πιάσω ένα μικηδία. Κλαίει η μάνα μου στο μυαλό.
1: Δέσποινα. Σταμάτα, γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα σου.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
8: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
9: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry, 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο, 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
8: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
10: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
11: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
10: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών.

0: καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Αίρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχαιτά Ογωνία.
4: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: Ηράκλειο.
1: Πολύ από μένα σ' αγαπώ.
0: Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
9: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
9: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
12: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
13: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Συνελήφθησαν 3 άτομα για ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Νεκρός οδηγός γουρούνας που έπεσε σε γκρεμό στον Πλακιά Θύμνου. Προκλητικός εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, ενώ επανέλαβε το αίτημα για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Κατρακυλά στο 29% ο Τραμπ. Σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητά του για την εξωτερική πολιτική λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές.

0: ο θάνατος 27χρονης γυναίκας, η οποία κατέρευσε μετά από ενδοφλέβια θεραπεία σε κέντρο ευεξίας στο Μπρόγκς, χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την Κρήτη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσά, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.

θα ξεχαστεί. Κόσμος του 90.

0: Γεια σου Θανάση, συνάδελφε.
1: Βέβαια, αφού έχει να ρεζίνει τον σκυλιόν.
2: Σου έχω κάνει και με κόβει σε γυαλιά. Είναι φτωχό παιδό, τι θέλεις να σου κάνω? Θέλεις να πεθάνω?

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στο Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
4: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.οικονομουσερες.gr.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά.
10: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
9: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμάρια 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι φάρμα κουκάκι 1 λίτρο 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό.
11: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600ml 2,99. Αριέλ Σκόνη 45 μεζούρες μόνο 8,97.
12: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο.

0: στήφος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
0: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Εθνική ετοιμάζεται για τη σημερινή πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League, που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς με φόντο το μεγάλο παιχνίδι με την ισπανική ομάδα για το Champions League. Δημοσίευμα από την Ιταλία τονίζει πως Ολυμπιακός και Ρώμα έχουν βάλει στον στόχαστρο τον Πορτογάλο πρώην αριστερό μπακ της Bayern, Ραφαέλ Γκερέιρο. Έπειτα από 13 μάτς με πίεση και δυσκολίες, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν ανάγκη την ξεκούραση, πνευματικά και σωματικά. Κρίστιανσεν και Ταμπόρδα αναμένει να επιστρέψουν ο Νίστρουπ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα έφεραν δυσάρεστα νέα στον ΠΑΟΚ, καθώς κρίνεται πλέον απαραίτητο το χειρουργείο και για τους δύο, γεγονός που σημαίνει ότι θα λείψουν για αρκετά μεγάλο διάστημα από τους αγώνες του δικεφάλου.
0: Κόσμος στους 93.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Ακούς Κόσμος.

Κόσμος τους 93.

0: μεγαλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Θα το πω.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας

0: κορ τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 15.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
9: Μοσχοβολά τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημέρωση το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
10: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πατία Εμπορίου.
11: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
12: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
11: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
13: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσά, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.

0: αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονομουσερες.gr.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
5: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
4: Πρωτοπορία στη σκέψη.
5: Πρωτοπορία στα όνειρα.
4: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 0 53 186.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμόνωσης.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμελάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,99.

0: 15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Στερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Συνελήφθησαν τρία άτομα για ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Νεκρός οδηγός γουρούνας που έπεσε σε γκρεμό στον Πλακιάρε Θύμνου. Προκλητικός εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, ενώ επανέλαβε το αίτημα για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Κατρακυλά στο 29% ο Τραμπ, σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητά του για την εξωτερική πολιτική λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο θάνατος 27χρονης γυναίκας, η οποία κατέρευσε μετά από ενδοφλέβια θεραπεία σε κέντρο ευεξίας στο Μπρόνξ, χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την Κρήτη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσάς, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.

0: Κόσμος στους 93.
1: Έλα, έλα, σαφό μου, έλα εδώ, έλα συμπεθέρα, έλα εδώ συμπεθέρα να κάνουμε εκπομπή.
2: Συμπεθέρα, τι συμπεθέρα, από πού για πού συμπεθέρα.
1: Τρόπος του λέγει βρε σαφό μου, αφού σας συμπεθέρα είσαι.
2: Τι, βαστάτε Τούρκοι άλογα.
1: Καλά, μια κουβέντα είπα βρε σαφό μου, συγγνώμη.
2: Καλημάζεται.
3: Είναι η πόλη, ένα σωτ βάιτα

Για άλλη μια μέρα είμαστε εδώ και είμαστε μαζί. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ακούω το βάλς από την Αμελή, νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος που στη ζωή μου τουλάχιστον μπόρεσα και είδα μια τόσο ωραία ταινία. Και μη σας πω ότι και 5 φορές το μήνα να την έβλεπα δεν θα με χαλούσε καθόλου. Και αντί για πρωινό να βλέπω αυτή την ταινία, πάλι δεν θα με χαλούσε καθόλου. Γι' αυτό εσείς τα πιο νέα παιδιά, όσοι δεν έχετε δει την ταινία Αμελή, κυνηγήστε τη, ψάξτε τη. Δύσκολα θα τη βρείτε να πωλείτε, γιατί είναι πολύ σπάνια πλέον μετά από πολλά χρόνια. Αλλά αν την πετύχετε κάπου, με καλούς ανθρώπους δίπλα σας, όχι με αυτούς, γιατί που ειρωνεύονται κτλ. Έχουμε όλοι μας φίλους οι οποίοι είναι οι εξυπνάκηδες, είναι οι φίλοι οι οποίοι διαρκώς έχουν μια άποψη για όλα και κυρίως τα κατακρίνουν όλα και όλους, ακόμη και εμάς. Όταν φεύγουμε πίσω από την πλάτη μας, μας κράζουν σε κάποιους άλλους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ ωραίο πρώτα απ' όλα να έχεις καλούς φίλους και καλή παρέα και ευαίσθητους ανθρώπους. Αν είναι ευαίσθητοι οι άνθρωποι που θα δεις την ταινία, θα την απολαύσεις. Αν είναι τίποτε κανίβαλοι, οι οποίοι κανιβαλίζουν διαρκώς τους πάντες, καταλαβαίνεις ότι και την ταινία ούτε θα τους ενδιαφέρει αν θα τη δουν, ούτε θα την απολαύσουν. Κατά τα άλλα λέμε καλημέρα, μπήκαμε πολύ φορά νομίζω, ας χαλαρώσουμε λιγάκι. Καλημέρα σας, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης, καλό πρωινό να έχουμε, καλά να περάσουμε και εσύ.

σήμερα, την Τετάρτη μας, 23η μέρα του φθινοπόρου. Μπήκε για τα καλά. Στην Βορειοελλάδα έχουμε ζακετούλες πλέον, μπουφανάκια. Και τέτοιες ώρες κυρίως έχουμε δροσιά το πρωί. Καλώς σας βρίσκω. Μαζί θα μείνουμε ως τη μία.

αυτό το έχει γράψει ο Μιχάλης Ρακιτζής. Ο αγαπημένος μας Μιχάλης Ρακιτζής, που μπορεί να μην τα είχε πάει πολύ καλά στη Eurovision. Ήταν λάθος λίγο το σκηνικό, αλλά παρόλα αυτά δεν σταματήσαμε να τον αγαπάμε. Όπως και το τραγούδι αυτό, η Ανδριάννα η Μπάμπαλη, ο Γιώργης ο Χριστοδούλη, εξαιρετική η ερμηνεία του τραγουδιού και των δύο αυτών ανθρώπων. Και όπως βλέπετε, εμείς εδώ έχουμε τη δυνατότητα να χαλαρώνουμε και λιγάκι. Γιατί θεωρούμε ότι το φθινόπωρο είναι πιο όμορφη ρομαντική εποχή, όπως και η άνοιξη, πέρα από το καλοκαίρι και το σκληρό χειμώνα της Βόρειου Ελλάδος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το να χαλαρώνουμε σημαίνει ότι φεύγουμε λίγο από κάποιους ρυθμούς της καθημερινότητας που προσπαθούν να μας επιβάλλουν εδώ και πολλά χρόνια. Είτε τα πρωινάδικα, είτε τα παιδιά στο σπίτι, είτε το άγχος που πρέπει να έχουμε χωρίς να χρειάζεται να το έχουμε. Γι' αυτό το λόγο σκεφτείτε λίγο ότι μπορούμε να πάμε κόντρα στον χρόνο, σχετικός είναι και ο χρόνος έτσι κι αλλιώς, και να είμαστε απλά αυτοί που είμαστε διαρκώς, χωρίς να ταυτιζόμαστε σε ρόλους άλλους που προσπαθούν πάρα πολύ να μας επιβάλλουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εμείς πάντως είμαστε εδώ με τον δικό μας τρόπο, με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Η Αλεξάνδρεια έρχεται τώρα και είναι ο Γιάννης ο Κότσιρας και οι Άλκες της Πρωτοψάλτη μαζί. Ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα και θα το μοιραστούμε όπως πολλά πολλά τραγούδια. Λίγο αργότερα θα μπούμε στα νέα της επικαιρότητας, θα μπούμε στους ρυθμούς της καθημερινότητας, θα μας πνίξουν διάφορα προβλήματα άλλων που θα πρέπει εμείς έτσι κι αλλιώς να τα ανεχτούμε ή να τα υποδεχτούμε στη δική μας ψυχολογία και καρδούλα. Έτσι γίνεται συνήθως. Πολλά πράγματα άλλων ανθρώπων εμείς τα ανεχόμαστε ή τα μαθαίνουμε χωρίς να είναι ανάγκη.

Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ και πάλι στην παρέα. Σε διάφορες σκέψεις μου ήρθαν στο μυαλό μου διάφορες ωραίες κουβερτούλες κουχολιάρικες που θα αρχίσουμε σιγά σιγά να χρησιμοποιούμε. Ήδη τις έχουν αρχίσει κάποια χωριά που βρίσκονται στα πιο ψηλά. Καταλαβαίνετε ότι όσο πιο ψηλά στο βορρά, τόσο πιο πολύ το η δροσιά και το κρύο. Σιγά σιγά θα τον υποδεχτούμε και αυτόν τον χειμώνα. Δεν φοβόμαστε και δεν πρέπει να μας φοβίζει τίποτα. Αν θέλουμε όμως την καρδιά μας να κρατήσουμε το καλοκαίρι, αυτό σκεφτόμουν λίγο νωρίτερα, θα πρέπει μάλλον να αποφύγουμε πολύ τις ειδήσεις και τα δελτία ειδήσεων, τα οποία εδώ και 7 μήνες τώρα που θα ετοιμαστούμε για τις επόμενες εκλογές, έχουμε 7 μήνες μπροστά μας, καθημερινά καταλαβαίνετε ότι θα δίνουν τη μάχη. Το κάθε κανάλι να υποστηρίζει όποιον θέλει να έχει στην επιφάνεια για πολλούς και διάφορους λόγους. Οπότε εμείς θα ασχοληθούμε προς το τέλος. Όταν θα φτάσει το τελευταίο δίμηνο, ίσως να έχουμε λίγο περισσότερες συνεντεύξεις, ίσως μιλήσουμε με κάποιους περισσότερους ανθρώπους, αλλά ως τότε θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε στην καρδιά μας το καλοκαίρι και κυρίως τις όμορφες στιγμές του, αλλά και επειδή στην καθημερινότητα, όπως βλέπετε, υπάρχει πάρα πολύ τοξικότητα και η τοξικότητα μας έρχεται μέσα από τα δελτία των ειδήσεων. Δυστυχώς, η δημοσιογραφία έχει γίνει μια τεράστια αυτοκρατορία με πάρα πολλά θύματα μέσα της, θύματα που είναι και παιδιά νέα τα οποία μπαίνουν μέσα σε αυτόν τον δρόμο της ενημέρωσης, σε εισαγωγικά, και η ενημέρωση, όπως καταλαβαίνετε, καταδεικνύει κυρίως τα άσχημα προβλήματα. Και δεν είναι κυρίως τα άσχημα προβλήματα μιας καθημερινότητας που θα συναντήσουμε στο πεζοδρόμιο που περπατάμε ή σε ένα νοσοκομείο που θα μπούμε ή κάπου αλλού. Δεν είναι ρεπορτάζ τα οποία περιέχουν την αλήθεια της καθημερινότητας, αλλά είναι κυρίως τι θα κάνει ένας μεγάλος τραγουδιστής, τι θα κάνει ένας πρίγκιπας, τι θα κάνει ένας πρωθυπουργός. Δηλαδή οι ειδήσεις κινούνται γύρω από ένα συγκεκριμένο πλάνο συγκεκριμένων ανθρώπων για συγκεκριμένους σκοπούς. Και όταν πρόκειται για κάποιους ανθρώπους, θα βγάλουν κάποιον που σκότωσε τη γυναίκα του, κάποια που σκότωσε τον άντρα της, κανένα παιδί ταλαιπωρημένο και χτυπημένο από τη μοίρα, που θα έπρεπε πρωτού καν να γίνει είδηση να το έχει προστατεύσει η πολιτεία και πρωτού καν φτάσει στα δελτία να έχει λυθεί το πρόβλημα για όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν αποφύγουμε, με λίγα λόγια αυτή είναι η πρότασή μου για να μην σας κουράζω, αν αποφύγουμε λίγο περισσότερο τα δελτία των ειδήσεων, κυρίως σε αυτή την εποχή που γίνεται ο ρημαγδός, αλλά και τα πρωινάδικα, θα είμαστε σίγουρα πολύ πιο ευτυχισμένοι στη ζωή μας. Διάλειμμα και επιστρέφω.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσε λάσκου τι 4x500 ml.

0: 3,99. Excel χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπτσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπτσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economouseres.gr.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Εθνική ετοιμάζεται για τη σημερινή πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League, που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς με φόντο το μεγάλο παιχνίδι με την ισπανική ομάδα για το Champions League. Δημοσίευμα από την Ιταλία τονίζει πως Ολυμπιακός και Ρώμα έχουν βάλει στον στόχαστρο τον Πορτογάλο πρώην αριστερό μπακ της Bayern, Ραφαέλ Γκερέιρο. Έπειτα από 13 μάτς με πίεση και δυσκολίες, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν ανάγκη την ξεκούραση, πνευματικά και σωματικά. Κρίστιανσεν και Ταμπόρδα αναμένει να επιστρέψουν ο Νίκτρουπ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα έφεραν δυσάρεστα νέα στον ΠΑΟΚ, καθώς κρίνεται πλέον απαραίτητο το χειρουργείο και για τους δύο, γεγονός που σημαίνει ότι θα λείψουν για αρκετά μεγάλο διάστημα από τους αγώνες του δικεφάλου.
9: Κόσμος στους 93.

Είμαστε και πάλι εδώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. 37 λεπτά μετά τις 10. Είναι το πρωινό μας και οι πρωινές περιπλανήσεις. Η Νίνα Μαζάνη με το Είναι Εντάξει Μαζί Μου και εμείς εδώ με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ακούτε Κόσμος Ράδιο στους 93 από τις Σέρες και από τα στούντιό μας, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα, όπου πολλές φορές μεταδίδονται εκπομπές. Και ό,τι στοιχεία θέλετε να βρείτε για το ραδιόφωνο, κόσμοsradio.gr, μία λέξη, μπορείτε να βλέπετε τα πάντα. Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή, το τηλέφωνο είναι στη διάθεσή σας μετά τις 12 το μεσημέρι και έως τη 1 που είμαστε μαζί για μία ώρα. Και είναι το 232-16-33-33. Έως τότε, αυτή την ώρα, στο τηλέφωνο ο Αργύρης ή η Μαρία Αλεξανδρίδου, ανάλογα, στο δίπλα γραφείο. Αλεξίου ερμήνευσε ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι και είναι το τραγούδι «Φίλοι μου χαράματα», με το οποίο θα συναντηθούμε μαζί της. Ένα τραγούδι που έγραψε και τη μουσική αλλά και τους στίχους η Χαρούλα.

υπέροχες φωνές έχει γεννήσει αυτή η χώρα. Τι υπέροχη ερμηνεία, τι υπέροχοι ερμηνευτές. Χαρούλα Αλεξίου, Σαββόπουλος, Θοδωρής Βουτσικάκης, Συμποφίλιου, ο Πουλόπουλος, ο Βασίλης Καζούλης, τώρα που θα πάμε να τον επισκεφτούμε. Η Pixlax, σκεφτείτε πόσοι υπέροχοι τραγουδιστές υπάρχουν, και όμως η δισκογραφία προσπαθεί να προωθήσει μέσω διάφορων δικτύων που υπάρχουν στη σύγχρονη εποχή αυτούς που τους δίνουν ένα δεκαχίλιαρο, που μπορείς να είσαι και εσύ που με ακούς ακροατή. Αν έχεις 10.000 ευρώ, αύριο μπορείς να είσαι τραγουδιστής. Δεν έχει σημασία αν ξέρεις να τραγουδάς, δεν ξέρεις. Θα σου τη φτιάξουν τη φωνή. Υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει δυνατότητα. Μπορείς και με μια διαφήμιση με άλλα 10-20 χιλιάρικα να συμμετέχεις και σε κανένα 2-3 συναυλίες και μπορείς ξαφνικά να γίνεις από μια μικρή σταγονίτσα, από ένα μικρό τίποτα, ένας μεγάλος τραγουδιστής. Παλιά δεν γινόταν έτσι τα πράγματα. Ήταν μεγάλος ο αγώνας και έπρεπε να έχεις ταλέντο και στίχους και μουσική. Και καταλαβαίνεις ότι με λίγα λόγια τα υπέροχα τραγούδια ξεχωρίζουν στον χρόνο και λέγονται διαχρονικά, γιατί όσα χρόνια και αν περάσουν θα ακούγονται και θα είναι απίστευτα όμορφα, σαν να γεννήθηκαν μόλις χθες. Παρ' όλα αυτά τα άλλα τραγούδια που λέμε στη σούπα που ανακατώνονται και εξατμίζονται επηρεάζουν πάρα πολύ τα παιδιά, κυρίως γίνονται μόδες, μερικές φορές τάσεις για λίγα χρόνια, ώστε όλοι καταλάβουν σε τι παγίδα έπεσαν. Φυσικά δεν υπάρχουν μόνο ωραία ελληνικά τραγούδια, υπάρχουν και τραγούδια από το διεθνή χώρο που επίσης αντέχουν στον χρόνο και είναι υπέροχα, και θα ακούσουμε και ένα από αυτά από τους Verve, να το μοιραστούμε για να πάμε αμέσως μετά στο Βασίλη Καζούλη. Δύο τραγούδια χωρίς διακοπή σας τα χαρίζω, με την καλημέρα μας για όλους τους φίλους της καλής μουσικής.

στη σελίδα cosmosradio.gr και ενημερώνομαι για μια πολύ ωραία ταινία που αύριο θα κάνει την πρεμιέρα της και εγώ τουλάχιστον θα βρεθώ σίγουρα σε κινηματογράφο για να δω τον Brad Pitt, γιατί η πρεμιέρα μας φέρνει μια ταινία που ο Brad Pitt έχει ως δεύτερο πρόσωπο στην ταινία, το πρόσωπο το βάζω σε εισαγωγικά, ένα γερμανικό ποιμενικό, δηλαδή ένα λυκόσκυλο. Και δίνει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό. Δηλαδή είναι ο δεύτερος κύριος ρόλος μετά το ρόλο του Brad Pitt στην ταινία. Γίνεται με λίγα λόγια τι θα δούμε στην ταινία αυτή, στην ταινία που κάνει την πρεμιέρα της αύριο με τίτλο Heart. Και τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 3 Μαρτίου, τελείωσαν στις 15 Μαΐου. Ο Brad Pitt που παίζει το ρόλο έχει δίπλα του κι άλλους όπως την Άννα Λαμπ και τον J.K. Simmons. Σε σκηνοθεσία του David Ayer, μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ο αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων ο James Belmont, που είναι ο Brad Pitt, και ο σκύλος της μάχης του, Όντιν, βρίσκονται καταλυμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας και δίνουν τη μάχη της επιβίωσης εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε περίπου τι πρόκειται να δούμε. Αυτή είναι η ταινία, θα τη μοιραστούμε αύριο. Τα γυρίσματά της, όπως είπαμε, ξεκίνησαν το Μάρτιο του 25, τελείωσαν 15 Μαΐου φέτος. Ο γερμανικός ποιμενικός είναι, υποδύεται τον Όντιν, εκπαιδευμένος για διασώση σε ορεινό περιβάλλον. Γεγονός που τον έκανε ιδιαίτερα κατάλληλο για το ρόλο, το σκυλί αυτό. Και οι τρεις γη του χρησιμοποιήθηκαν ως stand doubles για διαφορετικές απαιτήσεις των γυρισμάτων, τα τρία σκυλάκια του δηλαδή. Αυτά όλα αύριο στην πρεμιέρα που γίνεται για αυτήν την μεγάλη ταινία, που περισσότερα διαβάζετε και αν θέλετε φυσικά στο cosmosnews.gr. Η Μαρίνα Σπανού τώρα κοντά μας. Αυτό είναι το λουλούδι του δρόμου σε remix και μας οδηγεί σιγά σιγά στο επόμενο διάλειμμα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικό.

0: ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά.
2: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
1: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
3: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
1: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Τιμές θαύμα για όλους.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Η άνεμη βορεί 4 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσάς, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.

λοιπόν, μιας και ξεκινήσαμε σήμερα και αναφέραμε για κάποιες ταινίες, αύριο η μεγάλη προβολή της ταινίας με τον Brad Pitt στην καρδιά του κτίνους, Heart of the Beast ο τίτλος. Πριν ανέφερα μόνο το Heart, να σας πω λοιπόν ότι πέρα από αυτήν την ταινία, την πολύ πολύ εξαιρετικά υπέροχη ταινία, έχουμε και άλλες, στη Λογική και Ευαισθησία, άλλη μια ωραία ταινία ευαίσθητη, την παιδική καινούργια ταινία σαν Σον, το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας, το Φορτίο, άλλη μια ταινία που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί πρόκειται για ένα θρίλερ εποχής, μια περιπέτεια και έχει να κάνει με το 1933. Μας γυρίζει πίσω στον χρόνο, όπως και οι προηγούμενοι που σας είπα. Όλες αυτές είναι νέες ταινίες που θα δούμε στον κινηματογράφο. Η ταινία Κομμένη Κλωστή επίσης, και αυτή είναι ταινία καινούργια, είναι θρίλερ, μαύρη κωμωδία και αστυνομική ταυτόχρονα. Η ταινία Los Tigres, η ταινία Αχρονία με τον Φιλ Ιερόπουλο, που έχει παραχθεί στην Ελλάδα και την Ολλανδία σε πολλές και διάφορες γλώσσες και μιλάει για το φάντασμα ενός queer Γάλλου ποιητή του Αρθούρου Ρεμπό που ταξιδεύει στον χρόνο και συναντάει επαναστατικές φιγούρες των τελευταίων 150 χρόνων σε ένα ψυχεδελικό κινηματογραφικό ταξίδι. Σε σκηνοθεσία του Φιλ Ιερόπουλου παίζουν η Φλωμαρία Παπαδάκη, η Μαρίζα Τριανταφύλου, ο Αλέξανδρος Βούλγαρης και στο σενάριο Φίβος Δούσος. Η μουσική ανήκει στην Εφέλη Μπραβάκη και στην Νίκη Μπραβάκη. Και εμείς φεύγουμε τώρα από το σινεμά. Όσοι θέλετε μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmosradio.gr. Πάμε μια βόλτα στους Πούρσινς. Better, καλό πρωινό σε όλους, 11 και 10 η ώρα.

Για να στείλω τώρα χαιρετισμού σε μια παρέα παιδιών οι οποίοι θα σας κρατήσουν παρέα όλο αυτό το χειμώνα που έρχεται και είναι παιδιά που τα περισσότερα εθελοντικά βγάζουν την ψυχούλα τους και μοιράζονται τα τραγούδια τους και τις σκέψεις τους μαζί σας, μαζί μας, τα παιδιά που είναι στο ράδιο Κόσμος. Τον Οκτώβριο έρχεται ο Λάκης Κοτανίδης, κάνει κάποιο απόγευμα της Δευτέρας στις 9 το βραδάκι την τζαζ εκπομπή του και όχι μόνο. Λίγο νωρίτερα τις Δευτέρες συναντάμε τον Δημήτρη Τσαούση με τα αφιερώματα στους σπουδαίους Έλληνες ερμηνευτές και στιχουργούς. Η Νικολίνα Ικώτα στα πρωινά, σε κάποια πρωινά που θα τη συναντήσουμε. Η Κέλλη Μανουλίδου 1 με 3, η Κική Χατζηπαυλίδου, απογεύματα. Ο Ηλίας ο Τάσκου μας συντροφεύει το Σαββατοκύριακο. Ο Ηλίας ο Παπάζογλου, η Σωτηρία Καλακίδα, Τρίτη Πέμπτη στις 5 το απόγευμα. Η Αντζελίνα Ιανδριάδου. Εμείς που τα λέμε κάθε πρωί, ο Άδωνης ο Δονάτος, ο οποίος επιστρέφει από την Νότιο Ελλάδα και θα τον καλωσορίσουμε. Οι εκπομπές που θα ξεκινήσουν με τον Δαβίδ Σωτηρόπουλο για τη μοτοσυκλέτα, μια φορά την εβδομάδα και σε επανάληψη το Σάββατο. Και καταλαβαίνετε ότι έχουμε και μουσική και ταξίδια και πολύ καλή διάθεση να μοιραστούμε τραγούδια που αγαπάμε από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. 93% ελληνική μουσική. Και να, που στην παρέα μας πλέον έρχεται και πάλι η ελληνική μουσική. Επιστρέφουμε στα αγαπημένα μας ελληνικά μετά από την όμορφη αυτή ερμηνεία του τραγουδιού που συναντήσαμε λίγο νωρίτερα, και ο Διονύσος Σαββόπουλος, ερμηνεύοντας το «Δίες στην άδεια μου αγκαλιά», μας τη φέρνει στο ραδιοφωνό μας.

ξέρω φως μου πως τυφλά την υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός θα του ζητούσα. Να μην επέμβει στους θολούς σου δισταγμούς. Μη σε φέρει, μη σε στείλει, μη σ' αγγίξει τόσο.

Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Αν και για μένα αγγελούδια δεν υπάρχουν. Μόλις εδώ

τα εσύνασα και θα τα εκλυπαρούσα. Με τις φλογίτσες τους στο πλάι σου να σταθούν, να σου φέγγουν να βαδίζεις εν χάρητη ομορφιάς, σαν Χριστός πάνω στη λίμνη και σε μένα να γυρνάς. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χέρια μου αδιάνα,

ο Σαββόπουλος, ο οποίος δεν έκανε πιρουέτες ποτέ στο ελληνικό τραγούδι, αλλά ήταν από τους πολύ αγαπημένους μας. Εξαιρετικός, έφυγε το 2025, πριν ένα χρόνο από τη ζωή, δυστυχώς. Ήταν ένα βράδυ της 3ης, 21η Οκτωβρίου, στα 80 του, και παρότι έδινε τη μάχη για τη ζωή του τα τελευταία χρόνια, με την επάρατη νόσο, έφυγε από καρδιά. Από την καρδούλα του, 80 ετών από ανακοπή, ήταν το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου. Είχε πάρα πολύ ενέργεια, ήταν πολύ δυνατός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο. Είχε ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα στη ζωή του, είχε και έντονη πολιτική δράση. Παρ' όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περνούν και έχουν και έντονη ζωή, πάντα βρίσκουν τον δρόμο για τον ουρανό και δεν μένουν παντοτινοί, όσο και αν το θέλουμε εμείς εδώ σε αυτή τη ζωή που όλοι μας περνάμε. Θα θέλαμε να είναι ακόμη περισσότερο κοντά μας. Πάμε στη Μαριάννα Κατσιμίχα τώρα, γιατί ερμήνευσε πάρα πολύ ωραία ένα τραγούδι, το «Για να σε συναντήσω», το οποίο είχε και πάνω από 700.000 προβολές, αλλά αυτά λίγο μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει ότι η Μαριάννα κατάφερε να ερμηνεύσει πάρα πολύ ωραία ένα τραγούδι και λέω να το μοιραστούμε μαζί, να το θυμηθούμε. Ένα αφιέρωμα στο Μανώλη Λιδάκη, άλλος ένας πολύ αγαπημένος ερμηνευτής που έφυγε, και το τραγούδι έχει τον τίτλο «Για να σε συναντήσω».

στίχη του Τάσου Λιβαδίτη και στη μουσική ο Κώστας Λιβαδάς. Η Μαριάννα Κατσιμίχα φοβόταν να πει το Κατσιμίχα στη ζωή της στην αρχή για να μην κατηγορηθεί. Μεγάλωσε από μια αμιγώς καλλιτεχνική και μουσική οικογένεια. Είναι η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα. Από τους τραγικούς αδερφούς Κατσιμίχα, όπως έχει δηλώσει η ίδια, οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν μόλις ενός χρονών και δεν μεγάλωσε στο ίδιο σπίτι με τον μπαμπά της, με τον Πάνο, αλλά η μουσική αποτελεί μέχρι σήμερα τον ισχυρότερο συνδετικό τους κρίκο. Είναι ανιψιά του Χάρη Κατσιμίχα. Φυσικά στο ξεκίνημά της δεν χρησιμοποιούσε το επιθετό της, καθώς φοβόταν τη σύγκριση και το ενδεχόμενο να θεωρηθεί ότι εκμεταλλεύεται το όνομα της οικογένειάς της. Φυσικά ο πατέρας της είναι πολύ πολύ υποστηρικτικός με τις επιλογές της. Η Μαριάννα έχει μερικά τραγούδια, την έχουμε αγαπήσει με το σπρώχνο τη μέρα για να βγει. Και επίσης τα σίγγλς όπως Μικρή Οδή, Μαύρο Πουκάμισο, πολύ αγαπημένο τραγούδι το Βάλς των Ονείρων και πολύ αγαπημένο παιδί Μαριάννα Κατσιμίχα. Δεν το ξέρει, δεν το έχουμε πει ποτέ, δεν την έχουμε δει ποτέ. Την αγαπάμε όμως και μόνο που την βλέπουμε να τραγουδάει. Με αυτή την αγνότητα στο πρόσωπό της, την απλότητα, χωρίς ιδιαίτερες κινήσεις στη σκηνή, μας κερδίζει με το βλέμμα της και με την ερμηνεία της. Μαριάννα Κατσιμίχα λοιπόν, για να συναντήσω, αυτό ακούσαμε τώρα και συνεχίζουμε με τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο και μετά τις 12 θα έχουμε και κάποια νεότερα από την επικαιρότητα. Τι θα λέγατε τώρα να συναντήσουμε άλλον έναν πολύ αγαπημένο ερμηνευτή, τον Δημήτρη Μητροπάνο, να μας οδηγήσει.

βγει στο επόμενο διάλειμμα. Είχε γεννηθεί το 1948 ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, έφυγε το 2012 από τους κορυφαίους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές που σφράγισαν και αυτό στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Ερμήνευσε πάρα πολλά κομμάτια που εξέφρασαν τον καημό, τον έρωτα, την κοινωνική πραγματικότητα πολλών γενεών. Και για να μην τα πολυλογώ, λέω να συναντήσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του και να επιστρέψουμε και πάλι μετά το διάλειμμα μαζί εδώ στην παρέα, στη συντροφιά, για να μοιραστούμε και άλλα νέα, και όχι μόνο από τη μουσική αλλά γενικότερα και από πάρα πολλά που συμβαίνουν γύρω μας. Σας ευχαριστούμε πολύ γενικότερα όλους τους φίλους και φίλες για την υποστήριξη και την αγάπη σας. Λέω να πάμε σε ένα από τα ερωτικά τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου. Το έχουμε και λίγο περισσότερο και το τραγουδά με τον τίτλο «Αν μ' αγαπάς να μου το λες», σε στίχους του τραγουδιού αυτού του Λάκη Τεάζη. Η μουσική είναι του Σταύρου Κουγιουμτζή.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι ετοιμαζόμαστε για το επόμενο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Η ώρα είναι 11:30. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

0: Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Κόσμος στους 93.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

ανάσα ήταν αυτή και ο Σωκράτης ο Μάλαμας, ενώ εμείς θα πάμε μια βόλτα να δούμε την σημερινή ημέρα. 23η του Σεπτέμβρη, πότε έφτασε ο Σεπτέμβριος, πότε πέρασε, πότε από τη μια Δευτέρα πάμε στην άλλη, πότε από τη μια Τετάρτη πάμε στην άλλη. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι φεύγει ο χρόνος πιο γρήγορα από ό,τι φεύγει πριν από 20 χρόνια. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1821, η Τριπολιτσά, η Τρίπολη, πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Το 1942, σαν σήμερα, αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις των Ναζί σε Εβραίους με θανατηφόρα αέρια. Φρικτό

Έχετε λίγο το νου σας και αν και διάβαζα και ελπίζω να είναι αλήθεια ότι τα πλημελήματα αυτά των απατεώνων που παίρνουν τηλέφωνο στις μητέρες μας, στις γιαγιάδες μας και προσπαθούν να τις ξεπατήσουν ότι κάτι πάθαμε σε ατύχημα κτλ. Πλέον χρησιμοποιούν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, που εκεί θα πρέπει να υπάρχει και νόμος να απαγορεύονται τέτοια πράγματα, τις φωνές μας για να τις χρησιμοποιήσουν ως κομπίνα σε δικούς μας ανθρώπους. Και αυτό έγινε και στο Βόλο. Ένα παιδί 29 χρονών την πάτησε. Τον έπεισαν κάποιοι ότι είχε βλάβει το σπίτι με το ρεύμα και ότι είχε ραδιενέργεια. Μάλιστα έκοψαν και το ρεύμα για να γίνουν πιο πιστικοί. Ο ίδιος άκουσε και τη φωνή του πατέρα του στο τηλέφωνο που είχαν ηχογραφήσει αυτή μία μέρα νωρίτερα. Και έτσι αντικείμενα, αποζημίωση, κοσμήματα, οικογενειακά κοιμήλια έκαναν όλα φτερά. Περιμένουμε να συλληφθούν αυτοί οι απάνθρωποι και να τιμωρηθούν με τον νέο όρο που λέγεται κακούργημα και όχι πλημέλημα, γιατί ως τώρα πλημέλημα γινόταν, γι' αυτό τόσα χρόνια έβγαινε έξω, και ελπίζω η είδηση ότι έγινε κακούργημα αυτή πλέον η απάτη και γενικότερα τέτοιου είδους απάτες να τους τιμωρούν πάρα πολύ αυστηρά. Αν ήταν στην Αίγυπτο θα τους έκοβαν τα χέρια. Εδώ τουλάχιστον δεν γίνονται κάποιες τέτοιες σφαγές, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να τιμωρούνται. Θα μου πείτε, ρε Βασίλη, στις φυλακές που είναι γεμάτες. Γεμάτες και κυρίως πάνω από 70% με ολοδαπούς και ανθρώπους που δεν έχουν καμιά σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό. Από την άλλη θα μου πείτε, να γιατί ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα, και όχι μόνο γι' αυτό, για πολλούς και διάφορους λόγους. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε μια βόλτα στη μουσική μας, στην αγαπημένη. Προσέχετε τις απάτες. Προσέχετε. Αν και θα έπρεπε τα ίδια τα κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι παγκόσμιοι οργανισμοί να φροντίσουν για να μην χρησιμοποιούνται οι φωνές για οποιονδήποτε λόγο είναι απαραίτητο.

χρησιμοποιούνται. Ούτε για τεχνητή νοημοσύνη, ούτε για τίποτε. Γεννήθηκε, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, σαν σήμερα ο Μπρους Σπρίγκστιν, ο Τζον Κολτρέιν και ο Κώστας ο Τουρνάς. Αλλά σαν σήμερα έφυγε, γεννήθηκε επίσης και ο Ρέι Τσαρλς. Έφυγε ο... δεν έφυγε, έκανε την τελευταία του εμφάνιση τη ζωντανή, γιατί μετά απεβίωσε λίγους μήνες πριν από το θάνατό του, το 1980, ο Μπομπ Μάρλι. Ήτανε στο Πίτσπουργκ της Πενσιλβάνια και μετά δεν τον ξαναείδε ποτέ κανείς πάνω στη σκηνή. Εμείς θα πάμε μια βόλτα, όπως σας είπα, στον Κώστα Τουρνά, πολύ αγαπημένος μας, είτε από τους Πολ μιας άλλης εποχής που άκουγαν μεγαλύτεροι άνθρωποι από εμάς, αλλά μας πέρασαν αυτά τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια του, είτε από τα τραγούδια που έγραψε μόνος του, και ένα από αυτά ξεχώρισε, είναι το «Μην της το πεις».

Είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον αυτό το τραγούδι σας θυμίζει διάφορες άλλες εποχές, πολύ πολύ ωραίες και πολύ γλυκές. Μία από τις εξαιρετικές και πιο δυνατές φωνές που υπήρξαν ποτέ στην ελληνική δισκογραφία, και θα το διαπιστώσετε αν ακούσετε αρκετά τραγούδια της, γιατί με ένα-δύο δεν φτάνουν, ήταν η φωνή της Τζένι Βάνου. Εδώ θα τη συναντήσουμε στο τραγούδι «Μένω σε κάποια γειτονιά» από το 1967, όταν πολλοί από εμάς δεν είχαμε καν γεννηθεί, με την ορχήστρα της ελαφράς μουσικής της ΕΡΤ, τότε λεγόταν ΕΙΡ. Αυτή είναι η Τζένι Βάνου.

Σύστρα το 1967 διαχειρίζονταν ο Μίμης Πλέσας, ήταν ο διευθυντής. Και για όλους εσάς που μας ακούτε και είσαστε και ηλικιωμένοι άνθρωποι, σας στέλνουμε την αγάπη μας. Κάπου κάπου βλέπετε σας θυμόμαστε. Και στο παραπέντε θα θυμηθούμε και τον Ρένο Χαραλαμπίδη με το θυμίζει στο Σεπτέμβρη, στη νεότερη διασκευή του, γιατί έφτασε και ο Σεπτέμβρης, το θυμόμαστε και το θυμόμαστε για τα καλά, πλέον αρχίζει να δροσίζει. Για εσάς που θυμόσαστε ανθρώπους και τους βλέπετε στα όνειρά σας, δεν φεύγουν από Κίνα οι κρυφοί έρωτες και οι αγάπες. Πολλές φορές δεν υπάρχει και ανταπόκριση, αλλά έτσι είναι η ζωή. Πρέπει να το κατανοούμε, όπως επίσης πρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας, αλλά κυρίως να συγχωρούμε τον εαυτό μας και να μην τον τυρανάμε αν κατανοούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορούμε όλοι να διορθώσουμε μέσα μας ό,τι δεν μας αρέσει. Να αλλάξουμε, με λίγα λόγια.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν τριφταράκι με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.

0: Η ιδέα του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσεται σε έναν επενδυτικό μαραθώνιο με στόχο να ενισχυθεί η εικόνα της Ελλάδας ως προορισμού για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και κεφαλαίων. Η βενζίνη επιβαρύνει κατά 5,2% το μηνιαίο προϋπολογισμό του Έλληνα πολίτη. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μετά τον εντοπισμό βυτιοφόρου να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα σε δίκτυο που καταλήγει στον ποταμό. Τα στοιχεία των δειγματοληψιών του ΕΛΚΕΘΕ δείχνουν ότι η ποιότητα των νερών του Κηφισού έχει επιδεινωθεί την τελευταία πενταετία ως αποτέλεσμα της απόρριψης αποβλήτων από βιομηχανίες και κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς και αστικών λιμάτων. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε ακόμη 500.000 εργαζόμενους. Εκρηκτική άνοδος στις δηλωθήσεις υπερορίες. Χάκαραν τις Crowds Last Mile με αποτέλεσμα να επηρεαστούν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα. Προσοχή σε κακόβουλα μηνύματα, λέει η εταιρεία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νότια ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα Λίμνωση 21 Αλεξανδρούπολη 24 Μύκονος Νάξος Έρες Ύφνος Τρίκαλα Γιαννιτσά Πρέβεζα Άρτα Κέρκυρα 26 Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά 28 Καλαμάτα.

Εδώ στην ερμηνεία ήταν η Μαρσό. Και επειδή η Μαρσό θα είναι και στον Άλυμο, έχουμε και τον από την Αθήνα, από τον Άλυμο. Θα βρεθεί εκεί λοιπόν η Μαρσό την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή. Όσοι θέλετε στις 8.30, είναι αυτή και ταλαντούχα τραγουδίστρια. Θα βρεθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Μέρη Αρώνη, στο Άνω Καλαμάκι, για την αποφύτηση της τάξης 2026 των Λυκείων του Αλύμου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Και από τον Άλυμο φεύγουμε για να πάμε μια βόλτα στις Αίρες. Εκεί υπάρχει η γιορτή Ριζιού στις Αίρες, στον Προβατά, όπως κάθε χρόνο, Πολιτιστικό Σύλλογος Γυναικών Προβατά οι Αμαζόνες, με το Δήμο Σερών σε συνεργασία, αλλά και την περιφέρεια και την τοπική κοινότητα Προβατά, διοργανώνουν την 26η γιορτή Ριζιού αυτό το Σάββατο. Με λίγα λόγια, αυτό το Σάββατο. 7.30 συγγνώμη το απόγευμα, 7.30 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία του Προβατά. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γευτείτε παραδοσιακά εδέσματα με κύριο συστατικό το ρύζι και θα φτιάξουν με μεράκι αγάπη οι γυναίκες τα κορίτσια της κοινότητας. Πολλά χαιρετίσματα λοιπόν σε όλους. Θα είναι στην εκδήλωση χορευτικά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών και Φίλων Νέου Σουλίου, από τη Χορευτική Ομάδα Προβατά, από την Χορευτική Ομάδα Συλλόγου Γυναικών Προβατά οι Αμαζόνες, και θα συμμετέχει και η Σύμπραξη Χοροδιών του Συλλόγου Γυναικών Προβατά Αμαζόνες, της Θρακικής Εστίας και του Σκουτάρεως. Θα έχει γλέντι το βράδυ με το μουσικό σχήμα Ίδωνες, και όλα αυτά επαναλαμβάνουμε αυτό το Σάββατο 7.30 στην κεντρική πλατεία του Προβατά. 12 και 4 το μεσημέρι ώρα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Εδώ θα θυμηθούμε κάτι από ένα συγκρότημα το οποίο μπορεί να μην το μεταδίδω ιδιαίτερα συχνά, αλλά το θυμηθήκαμε το τραγούδι αυτό. Τώρα εδώ θα το ακούσουμε σε άφορο εκτέλεση διασκευή. Το έχουμε γνωρίσει πάρα πολύ καλά και το έχουμε αγαπήσει από τους Animals, αν το θυμόσαστε. Είναι το House of the Rising Sun. Διαφορετικά όμως εδώ, έτσι. Για ακούστε το.

μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, πλησιάζουμε σε μια πολύ ωραία γιορτή. Αυτή η γιορτή μας φέρνει κάθε μήνα μια ιδιαίτερη χαρά τους περισσότερους από εμάς. Φυσικά πολλές φορές και ανησυχίες στον ύπνο και λοιπά, όσοι νιώθετε αυτή την ακτινοβολία του φεγγαριού, γιατί ετοιμαζόμαστε για την Πανσέλινο, η Πανσέλινος του φεγγαριού του μήνα που έρχεται, και θα μας αφήσει να την απολαύσουμε, ελπίζω. Να μην έχει δηλαδή πολλά σύννεφα, από ό,τι φαίνεται καλά θα πάντα πράγματα. Είναι η Πανσέλινος αυτή που μας έρχεται στις 26 Οκτωβρίου, 26 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε τρεις μέρες. Ήδη από σήμερα αρχίζουμε να βλέπουμε το φεγγάρι, καθώς ανεβαίνει σιγά σιγά να γεμίζει όλο και πιότερο, όλο και περισσότερο, και είναι γλυκύτατο, οπότε έχουμε το νου μας στον ουρανό αυτές τις μέρες. Αν βρούμε και κάποιο ωραίο σημείο, αν έχουμε κάποιο ωραίο μπαλκόνι, κάποια ωραία θέα, το απολαμβάνουμε ακόμη περισσότερο. Εδώ ο Στέλιος Διονυσίου και Big Slax μαζί στη διάφανη αγάπη, μέσα από τις φωνές των φίλων, από το CD, από τον δίσκο αυτόν.

Στέφανη, αγάπη, και η Πανσέλινος που λέγαμε νωρίτερα. Τώρα, ξέρετε πόσο μακριά είναι το φεγγάρι? Ξέρετε ότι για να πάμε στην Αθήνα, πούμε, για παράδειγμα, από τη Θεσσαλονίκη είναι 505 χιλιόμετρα. Για να πάμε στο Παρίσι θα φάμε 2.200-300 χιλιόμετρα. Για να πάμε ένα ταξίδι στη Σελήνη που πολλοί μας το έχουν υποσχεθεί, το έχουν τάξει, βλέπε Elon Musk και διάφορους, νομίζω ότι δεν είναι τόσο εύκολο, παρότι τα ακούμε, γιατί ξέρετε πόσα χιλιόμετρα είναι, θυμόσαστε, γνωρίζετε. Για να πάει κανείς από την Ελλάδα ή από τη γη γενικότερα, από τη Νέα Υόρκη, από το Παρίσι, στη Σελήνη, είναι 397 χιλιάδες χιλιόμετρα. Και ας το βλέπουμε το φεγγάρι τόσο κοντά. 397.000 χιλιόμετρα. Εδώ που τα λέμε, ποιος να κάνει τέτοιο ταξίδι, πότε και από πού. Λοιπόν, τραγούδι. Επιστρέφουμε στα τραγούδια μας. Buena Vista Social Club. Κουιζά, κουζά. Ή κιζέ, κιζέ, ανάλογα πώς θα το πει καθένας και με τι προφορά και ανάλογα τη γνώση του. Σε live ερμηνεία μας οδηγεί στο επόμενο διάλειμμα.

0: Ακολουθεί αμέσως μετά ο Βασίλης Πανουδάκης.
1: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητηρίο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 12.30.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηστη ποιότητα Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα στα βρίσκω όλα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ανανεώστε το σπίτι.

0: γιορτάς με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
2: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
4: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
3: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Κίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economouseres.gr.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Εθνική ετοιμάζεται για τη σημερινή πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League, που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Σουηδός Γκλεν Νίμπερκ. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς με φόντο το μεγάλο παιχνίδι με την ισπανική ομάδα για το Champions League. Δημοσίευμα από την Ιταλία τονίζει πως Ολυμπιακός και Ρώμα έχουν βάλει στον στόχαστρο τον Πορτογάλο πρώην αριστερό μπακ της Bayern, Ραφαέλ Γκερέιρο. Έπειτα από 13 μάτς με πίεση και δυσκολίες, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν ανάγκη την ξεκούραση, πνευματικά και σωματικά. Κρίστιανσεν και Ταμπόρδα αναμένει να επιστρέψουν ο Νίστρουπ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα έφεραν δυσάρεστα νέα στον ΠΑΟΚ, καθώς κρίνεται πλέον απαραίτητο το χειρουργείο και για τους δύο, γεγονός που σημαίνει ότι θα λείψουν για αρκετά μεγάλο διάστημα από τους αγώνες του δικεφάλου.
9: Κόσμος στους 93.

είμαστε μαζί σας και μαζί με τον Λεωνίδα Μπαλάφα και μαζί με την εθνική μας, η εθνική Ελλάδος που την αγαπάμε τόσο μα τόσο πολύ, όπως κάθε άνθρωπος που αγαπά την πατρίδα του και δεν τη μισεί. Κάποια στιγμή μπορεί στην εφηβεία μας λίγο να τη μισούμε και να λέμε μα τι κολοχώρα, μα τι κολοκράτος, μα τι το ένα. Καλά, αυτό το λέμε ίσως και μεγαλύτερα, δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάμε την πατρίδα μας. Απλά γκρινιάζουμε όταν κάτι δεν πάει καλά. Και προχθές μάλιστα μου λέγανε σε μια εκπομπή που άκουσαν ακροατές πως διαμαρτύρονταν κάποιοι για τα καπάκια στα φρεάτερα. Δηλαδή τόσα χρόνια δρόμους φτιάχνουμε, δεν έχουμε καταφέρει ποτέ, ποτέ σε αυτή τη χώρα τα φρεάτια, βρε παιδιά, από τους δρόμους να τα κάνουμε, λέει, να είναι ίσως και ίσα με το δρόμο όπως είναι σε όλα τα κράτη. Πάντα είναι πιο κάτω 5-10 πόντους. Έλατε, είναι πραγματικά αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει διαφορετική τεχνοτροπία, γιατί έχω δει στο εξωτερικό, για να το φέρει στα ίσα του που λένε αυτό το καπάκι, πέφτει γύρω-γύρω σύρμα, πλεκτό, περιοδικό μπετό, ξανά μπετό. Δηλαδή, παίρνουν χρόνο τα καπάκια. Δεν είναι άντε τα βάλαμε όπως στην Ελλάδα σε μια μέρα, ρίχνουμε την πίσα, βάζουμε και το καπάκι εκεί που ήταν και αντεγιά. Έχει πολλή διαδικασία. Αλλά ελπίζουμε κάποτε να γίνει και αυτή η διαδικασία. Ξαναγυρίζω όμως στην εθνική Ελλάδος, γιατί τα ταξίδια οδικώς ξεκίνησαν από την Βόρειο Ελλάδα και από τη Θεσσαλονίκη και από τη Λάρισα. Φεύγουν οι οπαδοί μας, γιατί αύριο είναι ο αγώνας στο Βελιγράδι με τη Σερβία. Οι εκδρομές είναι τριήμερες γύρω στα 235 ευρώ, 250 ευρώ μαζί με το εισιτήριο, τα οποία είναι φτηνά τα εισιτήρια της Εθνικής, και θα βρεθούν αρκετοί Έλληνες στο Βελιγράδι. Αύριο, επαναλαμβάνω, είναι ο αγώνας και για όσους ενδιαφέρεστε, τελευταία στιγμή ίσως προλάβετε κάποιο πρακτορείο για να φύγετε, γιατί πολλοί φεύγουν από

Με όλες τις δυνάμεις λοιπόν η Γαλανόλευκη φεύγει αύριο για το Βελιγράδι. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Και μετά έρχεται δύσκολος αγώνας, νομίζω με τη Γερμανία θα τα δούμε όλα αυτά. Επίσης η Σοφία Ιβόσου, η αγαπημένη τραγουδίστρια μιας άλλης εποχής, που όμως εκείνη η εποχή πολλές φορές έρχεται με τραγούδια και στο σήμερα, γιατί τα θυμόμαστε και τα αγαπάμε και τα τραγούδια της δεκαετίας του 80, κινήθηκε νομικά γιατί βγήκαν κάποιες φωτογραφίες της τεχνητής νοημοσύνης που την έδειχναν την γυναίκα νεκρή, ότι είχε πεθάνει. Αν μη τι άλλο, τι άλλο μπορεί να συναντήσει κανείς. Στην Αλβανία συνελήφθη η επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών για το σκάνδαλο πληροφοριών. Ένα εντυπωσιακό γκράφιτι του Μαζονάκη έγινε στην Καλαμαριά. Ήθελα να τον τιμήσω με κάθε τρόπο, είπε ο Ηλίας ο Στήλος, ο οποίος έφτιαξε ένα γκράφιτι στην Καλαμαριά. Πολύ πολύ όμορφο, υπέροχο, μπράβο Ηλία. Και το δημιούργησε αυτός ο καλλιτέχνης, street artist, ο Ηλίας ο Στήλος, γνωστός ως Χαγιάτ. Στέλνουμε χαιρετίσματα. Και κατάθεση ψυχής σήμερα από τη μητέρα της 18χρονης.

της Αναστασίας. Όσοι αθωθείτε, είπε ευελπιστώ τα βράδια να μην κοιμάστε. Για τη δίκη στα Τέμπη, οι γονείς βγάζουν την πικρία τους. Και από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα νέα, η κυρία Μπακογιάννη έκανε δήλωση και είπε πως η κυβέρνηση αδικείται από τα φαινόμενα αλαζονικής συμπεριφοράς. Στο Βόλο, ένας αστυνομικός έπαιρνε κάποια χαρτζηλίκια για να επιστρέφει πινακίδες σε οδηγούς. Και ένας μουσικός του δρόμου έκανε ντουέτο με τον Chris Martin χωρίς να το καταλάβει ο ίδιος ότι ήταν ο Chris Martin, και φυσικά αργότερα το αντιλήφθηκε όπως και αρκετός κόσμος. Στη Φθιώτιδα μία κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά, 32χρονη, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Και από εκεί και πέρα ό,τι θέλετε για πολιτική κλπ. Τα διαβάζετε στο cosmosnews.gr. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω με κανένα δύο τραγούδια ακόμη. Το πρώτο θα είναι από το συγκρότημα Caro Ermeland, κυρίως την κοπέλα την Caro Ermeland, και το A Night Like This, και το δεύτερο θα δούμε σε λίγο. From

Σήμερα στην τηλεόραση το βράδυ στο σπίτι μας θα έχει δύο ωραίες ταινίες για να δούμε. Και η μία είναι η αντίστροφη μέτρηση με τον Λίαμ Νίσον, μια πολύ ωραία περιπέτεια στο Star στις 11 παρατέταρτο. Επίσης η Νικόλ Κίτμαν με την ταινία «Εισβολή» στις 9 η ώρα το βράδυ, είναι μια πολύ ωραία ταινία. Αλλά υπάρχει και μια ταινιάρα στις 11.30, όσοι δεν την είδατε να τη δείτε, είναι η μέρα ανεξαρτησίας που έχει να κάνει και με τους εξωγήινους. Πολύ ωραίες ταινίες σήμερα βλέπουμε στην τηλεόραση, γιατί υπάρχει και η ταινία 3, αλλά λίγο αργά, μία παρατέταρτο με τον Brad Pitt, η ταινία 3, μία παρατέταρτο στο Star. Να επαναλάβω λοιπόν τις ταινίες, για να μην μπερδέψουμε πάλι τις ώρες. 9 η ώρα ξεκινάμε με το Open, την ταινία «Εισβολή». Στις 10 παρατέταρτο, αντίστροφη μέτρηση, βλέπουμε λίγο Liam Neeson. Μετά πηγαίνουμε στον Αλφα, 11.30 ώρα, με την ημέρα ανεξαρτησίας. Και μία παρατέταρτο, υπάρχει η ταινία 3, για όσα σας ενδιαφέρει. Επίσης, αν θέλετε να δείτε τον αγαπημένο Robin Williams, μία η ώρα η ταινία «Άδεια γάμου» στο Open. Μπράβο στα κανάλια τα οποία, τουλάχιστον και το Open και το Star και το Αλφα, μεταδίδουν σήμερα το βράδυ πολύ πολύ ωραίες ταινίες. Από τις 9 ξεκινά το πρόγραμμα, τουλάχιστον που εγώ σας είπα. Και πριν πάμε στο επόμενο διάλειμμα για να σας χαιρετήσω κι εγώ, θα συναντήσουμε το Χρήστο Μπότση με την Ασπιρίνη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την συντροφιά. Ακολουθεί σε λίγο η Κέλλη Μανουλίδου 1 με 3. Έχετε ένα όμορφο μεσημέρα και από μένα πολλά πολλά φιλιά. Μετά το Χρήστο Μπότση θα βάλω άλλο ένα τραγούδι, αλλά σας χαιρετώ από τώρα. Γεια σας. Μπα, μάλλον δεν θα προλάβω για άλλο ένα τραγούδι, για να μην σας το λέω έτσι. Όχι, δεν θα προλάβω μάλλον για άλλο ένα τραγούδι, γιατί μάλλον θα πέσουμε πάνω στο διάλειμμα. Ήταν η εκπομπή Πρωινές Περιπλανήσεις. Από τις 10 ήμασταν μαζί. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Κοντά μου ήταν ο κύριος Λάκης Καρασαβαΐδης, η Μαρία Αλεξανδρίδου και Αργύρης, η Μαρία Βασιλοπούλου και ο Θανάσης Αυγενός Διαμαντόπουλος, αλλά και ο κύριος Νίκος Αμερικάνος στο cosmosnews.gr με τα νέα της ημέρας. Γεια σας.

me avises, fais ton babine. Και μου τα κάνεις σάλτσα δε κόκκινα.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί Αρναία στο κιλό, 9,99. Ελαιογή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίσε λάσκου τι 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νότια Ορεινά Ηπειρωτικά. Η Ανεμοβόρεια 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα Λίμνος, 21 Αλεξανδρούπολη, 24 Μύκονος Νάξος, Έρες Ύφνος Τρίκαλα, Γιάννητσα Πρέβεζα Άρτα Κέρκυρα, 26 Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά, 28 Καλαμάτα.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους σας. Τι κάνετε και πώς είστε? Φτάσαμε Τετάρτη. Τετάρτη λοιπόν, 23 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 1, και αν αυτή τη στιγμή είστε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο δρόμο, σε κάποιο εργοτάξιο, σε ένα γραφείο, σε μαγαζί ή κάπου απλώς που προσπαθείτε να βγάλετε την ημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 FM από την όμορφη πόλη των Σερών, live μέσα από το στούντιο του σταθμού και στο μικρόφωνο η Κέλλη Εμμανουηλίδου, και για τις επόμενες 2 ώρες έχουμε απ' όλα. Μουσική, ιστορίες,

Θα μιλήσουμε για πράγματα που μας απασχολούν. Λίγο γέλιο γιατί το χρειαζόμαστε. Λίγη σκέψη γιατί και αυτή τη χρειαζόμαστε. Και φυσικά την ατζέντα των σερών. Γιατί θέλω να ξέρουμε τι γίνεται στην... Να ξέρετε τι γίνεται στην πόλη μας και τι μας περιμένει μέχρι το Σαββατοκύριακο που μας πλησιάζει. Αλλά πριν από όλα αυτά θέλω σήμερα να σας ακούσω. Ναι, εσάς, το τηλέφωνο του σταθμού είναι ανοιχτό. Μπορείτε να καλέσετε στο 2321-06-33-33 και μπορείτε να πάρετε για ό,τι θέλετε εσείς. Να πείτε ένα καλησπέρα, ένα σ' αγαπώ, ένα ευχαριστώ, ένα κέλι θέλω σήμερα να ακούσω αυτό το τραγούδι. Πάρτε τηλέφωνο γιατί για να σας πω την αλήθεια νιώθω πάρα πολύ μόνη μου. Γιατί άλλο το ραδιόφωνο και άλλο το podcast με έναν άνθρωπο. Θέλω να μου πείτε από πού μας ακούτε. Σέρες, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κάποιο χωριό. Θέλω να ξέρω πού βρίσκεται σήμερα η παρέα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Και αν δεν είστε άνθρωπος του τηλεφώνου, γιατί υπάρχουν και αυτοί να μην σας πιέζουμε, μπορείτε να στείλετε το email σας στο 93fmstudio@gmail.com. Την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε εσείς. Θέλω να μαζευτούμε, να μεγαλώσει παρέα και να κάνουμε και στο Instagram το πρώτο διαγωνισμό μας. Θα σας πω σε λίγο τη σελίδα. Τετάρτη λοιπόν σήμερα και θέλω να φτιάξουμε αυτή την Τετάρτη όσο πιο φωτεινή γίνεται. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι και Λεμονοηλίδου στο μικρόφωνο, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, στο τραγούδι Φλασάκι.

0: Κόσμος στους 93.
1: Λοιπόν, θέλω να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στο νέο σκοπό Σερών και σε μια κυρία που μόλις μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο εκεί λοιπόν. Εγώ και εσύ, Αλεξάνδρα Κόνια και Χρήστος Αδαμόπουλος.

Και φυσικά θέλω να είστε πάντα μέσα στην ενημέρωση. Cosmos News λοιπόν, για να ξέρετε πάντα τι συμβαίνει γύρω μας, τι γίνεται στην πόλη μας, αλλά και όχι μόνο. Cosmosradio.gr για να μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά και για όσους αγαπούν πραγματικά την ξένη μουσική, υπάρχει και το cosmosradio.eu. Βλέπετε, Cosmos Radio είναι παντού γύρω σας. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, στην ενημέρωση και στη μουσική. Και φυσικά εδώ στους 93 μαζί. Λοιπόν, αρκετά μιλήσαμε για εμάς, τώρα θέλω να ακούσω εσάς. Πού σας βρίσκει η Τετάρτη σήμερα?

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Λοιπόν, από ψυχαγωγική εκπομπή με κάνατε έκτακτο δελτίο. Με έχετε πάρει στο ψηλό, δεν εξηγείται αλλιώς. Μια μιλάμε για μουσική, μια για περίεργες ιστορίες, μια για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και τώρα έχουμε περάσει και στην έκτακτη επικαιρότητα. Εντάξει παιδιά, Κόσμος Ράδιο 93FM, ψυχαγωγία, ενημέρωση και αμαλάχη και έκτακτο δελτίο. Και πάμε τώρα να τα πούμε. Καθώς κατέβαινα το πρωί για να πάρω κύμα, ρε παιδί μου, πέρασα από την παλιά γερμανική οικοδομή, εκεί στη Ρωμανού, κοντά στο 19ο δημοτικό, που έχει εκείνη τη μεγάλη, την Αλάνα, και μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Και λέω χρόνια τώρα. Ακούμε τα σκυλιά, τα αδέσποτα, οι γάτες φταίνε. Όχι, παιδιά, δεν είναι πάντα τα ζωάκια το πρόβλημα. Έχω ζήσει εκεί κοντά και έχω δει με τα μάτια μου ανθρώπους να πηγαίνουν εκεί στην Αλάνα πίσω από τα αυτοκίνητα και καταλαβαίνετε να ξελαφρώνουν, ρε παιδί μου. Και θυμάμαι εγώ από το παράθυρο φωνάζω: «Ε, τι κάνεις?» Σφύριζα, φώναζα, γιατί κάποια στιγμή λες: «Εντάξει, κάπου όπα, και αν τον πιάσεις πρέπει να υπάρχει κάπου όριο, από όπου και να το πιάσεις». Και αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι ρίχνουμε πάρα πολύ εύκολα την ευθύνη σε τρίτους. Ε, όχι. Λίγο να κοιτάξουμε και τη δική μας γούνα, ρε παιδιά, γιατί δεν είναι όλα πάω, μολάω, φεύγω. Είναι δημόσιος χώρος και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πίσω από αυτόν τον χώρο υπάρχει σχολείο. Περνάνε παιδιά, περνάνε γονείς, περνάνε άνθρωποι κάθε ηλικίας και δεν γίνεται να περνάς από εκεί και να κλείνεις τη μύτη σου. Και προφανώς όπου υπάρχει θέμα καθαριότητας, οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά δεν είναι μόνο οι αρμόδιοι. Έχουμε και εμείς δουλειά. Να σεβόμαστε το χώρο που χρησιμοποιούμε όλοι. Γιατί στο τέρος της ημέρας τα αδέσποτα δεν αποφασίζουν πού θα πάνε τουαλέτα οι άνθρωποι. Οπότε πριν κατηγορήσουμε κάποιο ζωάκι, μήπως να κοιτάξουμε λίγο και τη δική μας τη συμπεριφορά. Αυτά τα πάρα πολύ ευωδιαστά από μένα. Και τώρα, επειδή αρκετά ασχοληθήκαμε με την Αλάνα, πάμε να βάλουμε μουσική και να ακούσουμε το Θοδωρή Φέρι στο τραγούδι «Στάσου λίγο».

0: Κάπως έτσι κλείσαμε μισή ώρα από την παρέα μας και πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αλλά δεν θέλω να φύγει κανείς, γιατί το μεσημεριανό ραντεβού μας μόλις έχει ξεκινήσει.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθενό 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
7: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από

0: έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

από εδώ να υπενθυμίσουμε και την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026. Οι πύλες θα ανοίξουν από τις 4 η ώρα, ενώ ως ώρα έναρξης είναι στις 9 η ώρα. Να ενημερώσω και για τις τιμές. Στις κερκίδες καθήμενοι οι τιμές ξεκινούν από τα 21 ευρώ και 20 λεπτά. Φτάνουν μέχρι, δεν σας λέω. Άρα ένα όρθιο εισιτήριο κοστίζει από 31,80. Οπότε αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε και είστε στην Αθήνα, σημειώστε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026. Οι πύλες ανοίγουν από τις 4 και ώρα έναρξης της συναυλίας είναι 9.

Και μιας και τα λέμε, να πούμε ότι σήμερα 23 Σεπτεμβρίου είναι και η Διεθνής ημέρα νοηματικών γλωσσών. Και ξέρετε κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μέρα, γιατί μας θυμίζει κάτι που πολλές φορές ξεχνάμε. Η επικοινωνία δεν είναι μόνο οι λέξεις. Μπορεί να είναι ένα βλέμμα, μία κίνηση, ένα χαμόγελο, ένα άγγιγμα και φυσικά η νοηματική γλώσσα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην σε ακούνε όπως εσύ και εγώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν έχουν πράγματα να πούν. Να νιώσουν, να αγαπήσουν, να ονειρευτούν και να επικοινωνήσουν. Και ίσως σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία αφορμή να θυμηθούμε ότι το να επικοινωνούμε πραγματικά με έναν άνθρωπο σημαίνει πρώτα απ' όλα να βρίσκουμε έναν τρόπο να τον ακούσουμε. Και αυτό δεν γίνεται πάντα με τα αυτιά, αλλά γίνεται με την καρδιά. Οπότε σήμερα ας κρατήσουμε αυτό. Να ακούσουμε λίγο περισσότερο, να προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο, να καταλάβουμε λίγο περισσότερο. Γιατί τελικά όλοι έχουν κάτι να πούνε. Το θέμα είναι να υπάρχει κάποιος που θέλει πραγματικά να ακούσει. Κόσμος Ράδιο στους 93 και πάμε να συνεχίσουμε με μουσική.

Και τώρα θα πάμε παρέα να δούμε τι μας επιφυλάσσει και ο καιρός σήμερα. Σέρις λοιπόν, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, είμαστε στους 20 βαθμούς Κελσίου με αρκετή ηλιοφάνεια και δεν προβλέπονται βροχές πέρα από λίγη συννεφιά. Η Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη επίσης στους 32. Το Αγρίνιο είναι στους 34, τα Χανιά στους 29 και η Πάτρα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα σε Παπάζο και Μαρσό νομίζω λέγεται, του αγοριού απέναντι.

0: Και κάπου εδώ ανοίγουμε και την ατζέντα μας για να δούμε τι έχει η μέρα για εμάς σήμερα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:30 στα Αστέρια Διπεθέσσερων. Το θέατρο Όσα Δεν Μπορώ Να Πω. Τιμή εισιτηρίου στα 5 ευρώ. Οπότε αν ψάχνετε μια όμορφη λύση να σας γεμίσει το απόγευμά σας, κρατήστε 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και ώρα 7:30 στα Αστέρια του Διπεθέσσερων. Ώρα, είπαμε ώρα, με τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ. Το θέατρο Όσα Δεν Μπορώ Να Πω, από το Ανάπλους, νομίζω, από το κέντρο Ανάπλους.
1: Ναι,
2: σήμερα είναι αυτό.
1: Ναι, ακούστηκες. Καλησπέρα, πες καλησπέρα.

0: Κόσμος του 93.
1: Λοιπόν, μιας και το στούντιο βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Εμπορίου, πάμε λίγο να μιλήσουμε για κάτι που αφορά την καθημερινότητά μας εδώ στις Σέρρες. Και συγκεκριμένα πάμε λίγο να μιλήσουμε για την πλατεία Εμπορίου. Ένα αρκετά κεντρικό σημείο από το οποίο περνάει κόσμος, περνάνε αυτοκίνητα, περνάνε τα αστικά λεωφορεία και κάποιες φορές βλέπεις αυτοκίνητα παρκαρισμένα πραγματικά όπου βολεύει τον καθένα. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Γιατί άλλο σταμάτησα για 2 λεπτά να κάνω τη δουλειά μου που πάλι, φίλε, δεν σε δικαιολογεί. Κι άλλο αφήνω το αυτοκίνητό μου σε σημείο που ουσιαστικά κλείνει τον δρόμο και δεν μπορεί να περάσει το αστικό. Πριν από λίγο λοιπόν ένα αυτοκίνητο στάθμευσε γωνιακά και εμπόδισε αστικό να περάσει, με αποτέλεσμα στον δρόμο που κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα, ανέβαιναν και τα αυτοκίνητα, έγινε ένα μικρό κομφούζιο. Και το αστικό δεν είναι μηχανάκι για να πει θα χωθώ από εκεί, θα χωθώ από εδώ, όχι, φρακάρει ολόκληρη την είσοδο. Έχει συγκεκριμένο όγκο, συγκεκριμένα δρομολόγια, συγκεκριμένες τάσεις. Και όταν ένα αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο εκεί που δεν πρέπει, μπορεί να δημιουργήσει ολόκληρη αλυσίδα προβλημάτων. Το αστικό καθυστερεί, ο κόσμος περιμένει, ο οδηγός του λεωφορείου βρίσκεται να προσπαθεί να κάνει ελιγμούς και τελικά ταλαιπωρούνται όλοι. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι θέμα να μην παρκάρουμε ποτέ, είναι θέμα να σκεφτούμε και λίγο τον διπλανό μας. Γιατί μπορεί εσύ να πεις, έλα μωρέ, 2 λεπτά θα κάνω. Αλλά αυτά τα 2 λεπτά μπορεί να είναι ακριβώς τα 2 λεπτά που ένας άνθρωπος περιμένει το αστικό για να πάει στη δική του τη δουλειά. Μπορεί να είναι ένας ηλικιωμένος που πρέπει να πάει στο γιατρό. Μπορεί να είναι ένας μαθητής που πρέπει να γυρίσει στο σπίτι του. Μπορεί να είναι κάποιος που έχει ήδη αργήσει. Και ειδικά όταν μιλάμε για μέσα μαζικής μεταφοράς, πρέπει να υπάρχει λίγος παραπάνω σεβασμός. Δεν είναι μόνο πού θα αφήσω εγώ το αυτοκίνητό μου, είναι και τι προκαλώ στους υπόλοιπους όταν το αφήσω εκεί. Οπότε, πλατεία Εμπορίου, λίγο προσοχή, παιδιά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε την πόλη μας πίστα εμποδίων. Παρκάρουμε εκεί που επιτρέπεται, αφήνουμε ελεύθερο τον δρόμο και κυρίως αφήνουμε τα αστικά να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί στους δρόμους της πόλης δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε όλοι μαζί, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και κάπου εδώ πάμε να συνεχίσουμε το μεσημεριανό μας ραντεβού με μουσική, εννοείται, και Αντώνη Ρέμο, όλα για εσένα.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και δίνομαι σε σένα. Παρότι έχω θετικό και κάθε λατωμά μου, σ' αγαπώ σαν ουρανό εδώ.

να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζεις στιγμές που θα κρυφτεί.

όνομά σου. Θες να μην υπάρχω στα όνειρά σου ποτέ, να μην ακούω της καρδιάς μου τη φωνή.

0: Και με υπέροχο Αντώνη Ρέμου θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα, καθώς η ώρα πήγε ήδη 2. Δεν θέλω να φύγει κανείς, το μεσημεριανό μας ραντεβού είναι εδώ για άλλη μια ώρα. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Μανοηλίδου και πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς μας.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Τοστάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλτρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η περιοδεία του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσεται σε έναν επενδυτικό μαραθώνιο με στόχο να ενισχυθεί η εικόνα της Ελλάδας ως προορισμού για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και κεφαλαίων. Η βενζίνη επιβαρύνει κατά 5,2% τον μηνιαίο προϋπολογισμό του Έλληνα πολίτη. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μετά τον εντοπισμό βυτιοφόρου να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα σε δίκτυο που καταλήγει στον ποταμό. Τα στοιχεία των δειγματοληψιών του ΕΛΚΕΘΕ δείχνουν ότι η ποιότητα των νερών του Κηφισού έχει επιδεινωθεί την τελευταία πενταετία ως αποτέλεσμα της απόρριψης αποβλήτων από βιομηχανίες και κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς και αστικών λιμάτων. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε ακόμη 500.000 εργαζόμενους. Εκρηκτική άνοδος στις δηλωθήσεις υπερορίες. Χάκαραν τις Crowds Last Mile με αποτέλεσμα να επηρεαστούν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα. Προσοχή σε κακόβουλα μηνύματα, λέει η εταιρεία.
10: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 με τα αναπάντεχά μας, γιατί όχι παιδιά, συγχωρέστε μας. Και Κέλλη Μανουλίδου στο μικρόφωνο, live από το στούντιο του σταθμού στην καρδιά της πόλης. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί αυτές τις μέρες στο στούντιο επικρατεί ένας μικρός χαμός, έρχονται, φεύγουν, υπάρχει κινητικότητα. Τέλος του μήνα λοιπόν παιδιά θα είμαι πάλι μόνη μου. Οπότε και φασαρία να ακούτε, εγώ το χαίρομαι. Παρέα για άλλη μια ώρα λοιπόν, με ό,τι αξίζει να γνωρίζετε. Φυσικά με την ατζέντα των σερών, θέλω να καλέσετε στο τηλέφωνο του σταθμού 2321 06 33 33 33, να μας πείτε μια καλησπέρα, να μας πείτε ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, αλλά μπορείτε να στείλετε και το μήνυμά σας στο 93fmstudio@gmail.com. Θέλω επίσης να ανεβάσουμε και λίγο την ομάδα μας στο Instagram, καθώς δημιουργήσαμε και λογαριασμό εκεί, Κόσμος 93FM Σέρες, Κόσμος 93FM, μπορείτε να μας βρείτε και εκεί. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί κατά πάσα πιθανότητα έρχονται και νέοι διαγωνισμοί που θα αφορούν το Instagram. Σας περνάω σε επόμενο τραγούδι, Ζουγανέλη και Μπουφίλιο, εγώ μιλάω για δύναμη.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
2: Και πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, να

με χρόνια πολλά στην Ξανθίπη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιπο, Ξάνθιπος, Πολυξένη, Ξένη, Ξένια, Ράιρα, Ράις, Ράιδα και Ήριδα, Ήρης. Χρόνια σας πολλά, παιδιά, να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά δεν ξεχνάμε και εσάς που σήμερα τυχόν έχετε τα γενέθλιά σας. Εγώ θα παραμείνω σε Λεωνόρα Ζουγανέλη και θα πάμε στο δωμάτιο Βρίζο.

Ελεονόρα Ζουγανέλη, το δωμάτιο Βρίζω. Ένα τραγούδι που μιλάει για εκείνο το χώρο που όλοι έχουμε. Όχι απαραίτητα με τέσσερις στίχους, αλλά εκείνο, το δικό μας δωμάτιο. Εκεί που κλείνεις την πόρτα, μένεις μόνος σου και μπορείς επιτέλους να αφήσεις κάτω όλα αυτά που κουβαλάς όλη μέρα. Εκεί που μπορεί να είσαι δυνατός για όλους τους άλλους και για λίγα λεπτά να επιτρέπεις τον εαυτό σου να μην είναι. Να θυμηθεί, να πονέσει, να νοσταλγήσει, να σκεφτεί έναν άνθρωπο που έφυγε, έναν άνθρωπο που αγαπάει, γιατί όλοι έχουμε ένα τέτοιο δωμάτιο. Και ίσως τελικά δεν είναι κακό να μπαίνουμε που και που εκεί μέσα. Αρκεί να θυμόμαστε ότι κάποια στιγμή ανοίγουμε και πάλι την πόρτα και βγαίνουμε. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο αυτά που μας πληγώνουν, είναι και αυτά που μας περιμένουν έξω από την πόρτα. Και ναι, για να ανεβάσουμε λίγο.

0: Κόσμος του 93.
1: Και τώρα θα ανοίξουμε την ατζέντα μας και θα πάμε σε μια παράσταση που αφορά κυρίως μαμάδες, γονείς, παιδάκια, παππούδες, γιατί όχι. Αφορά την παράσταση «Ο κακός λύκος και τα 7 κατσικάκια» που είναι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο κλειστό αμφιθέατρο Δίπα Εσερών. Ωράρια παραστάσεων ορίζονται δύο. Το ένα είναι στις 12 και το άλλο είναι στις 5:30 και η τιμή εισιτηρίου είναι στις 11. Οπότε, αγαπημένοι γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, αν θέλετε να γεμίσετε την Κυριακή σας, υπάρχουν δύο παραστάσεις. Μία είναι το μεσημέρι και μία είναι το απόγευμα, 12 και 5:30, με τιμή εισιτηρίου 11 ευρώ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια, στο κλειστό αμφιθέατρο του Δίπα Εσερών.

Και κάπου εδώ θα σας πω και μία ιστορία. Η εβδομάδα λοιπόν, για να σας πω την αλήθεια και για εμένα, δεν ξεκίνησε και τόσο καλά. Υπάρχει λοιπόν αυτή η περίοδος που υπάρχει λίγο περισσότερη κούραση, λίγο περισσότερη πίεση, καθώς ξεκίνησαν και τα σχολεία. Και ειδικά όταν βλέπεις ανθρώπους γύρω σου να αγχώνονται, να αγωνιούν, να κουράζονται, να πιέζονται, κάπου εκεί πέφτεις κι εσύ. Αλλά μετά λες, ωραία, πέσαμε και τώρα θα σηκωθούμε, γιατί δεν θα αφήσουμε να μας πάρει από κάτω. Ξανασηκώνεσαι, προσπαθείς να εμψυχώσεις τους ανθρώπους σου, προσπαθείς να κρατήσεις και εσύ τον εαυτό σου όρθιο και να συνεχίσεις για να αντιμετωπίσεις και την ημέρα που έρχεται. Σήμερα λοιπόν δεν ξύπνησα και με την καλύτερη διάθεση και λέω, Κέλλη, όπα, κάτι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει αυτό. Και αποφάσισα να κάνω καραόκε μόνη μου. Μη γελάσετε. Εδώ ξεκινάει η ιστορία. Είχα πάει τη μαμά μου λοιπόν να κάνει κάποιες εξετάσεις και επειδή η γυναίκα είναι αμαία και δεν μπορεί να σηκωθεί, δυσκολεύεται πάρα πολύ, χρειάστηκε να καλέσουμε ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει. Μέσα στο ασθενοφόρο λοιπόν ήταν ένας κύριος ο οποίος κάνει καραόκε, τραγουδάει. Και λέω, τώρα κάτσε να δεις, κάτι μου θυμίζει αυτό. Γιατί και ο μπαμπάς μου ήταν καβίτης, δούλευε δηλαδή στα ΕΚΑΒ και ήταν ταυτόχρονα και τραγουδιστής. Οπότε λέω, οπ. Και το είπα και στη μαμά μου, λέω, μαμά, άκου να δεις, ο τραυματιοφορέας, εκτός από τραυματιοφορέας, είναι και φωνάρα, έτσι, είναι τραγουδιστής. Ο άνθρωπος λέγεται λοιπόν Νίκος Φιλέντας και τραγουδάει εδώ στις Σέρες, στη Σουσουράδα, αλλά γενικά ασχολείται με το τραγούδι και κάνει και ντουετάκια στο TikTok. Και πραγματικά, αν έχετε TikTok, ψάξτε το να τον ακούσετε. Έχει πάρα πολύ ωραία χρειά και είναι και από εκείνους τους ανθρώπους που σου δίνουν μια μικρή αφορμή να ξεφύγεις για λίγο από όλη αυτή την καθημερινότητα. Και λέω λοιπόν, δεν κάνουμε κι εμείς ένα ντουετάκι? Και κάπως έτσι βρέθηκα να τραγουδάω. Το πιο τραγούδι διάλεξα όμως είναι το «Μου θυμίζεις κάτι από Ελλάδα». Μισό λεπτό να σας το βάλω ταυτόχρονα. Μέχρι να το ακούσουμε, θα σας πάω σε άλλο τραγουδάκι. Και λέω τώρα, έχουμε μπει για τα καλά στο Σεπτέμβριο και εγώ ακόμα θυμίζει Ελλάδα. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, Ελλάδα μας είναι, δεν τελειώνει μαζί με τον Αύγουστο. Το ωραίο όμως δεν ήταν καν το τραγούδι. Το ωραίο ήταν ότι για λίγα λεπτά ξέχασα. Ξέχασα την κούραση, την πίεση, το άγχος, το πώς θα κάνω τους ανθρώπους μου όταν τελειώσουν από τις δουλειές να είναι λίγο πιο χαρούμενοι. Μπήκα στη διαδικασία να κάνω κάτι απλό και ίσως για εσάς κάτι χαζό. Κάτι που κανονικά μπορεί να έλεγες, έλα μωρέ τώρα, κι όμως παιδιά μου, ανέβα στη διάθεση. Και αυτό θέλω να μεταδώσω και σε εσάς σήμερα. Αν νιώθετε λίγο περίεργα αυτές τις μέρες, λίγο κουρασμένοι, λίγο άρρωστοι, αν έχετε πίεση, αν έχουν μαζευτεί πάρα πολλά πάνω σας, κάντε κάτι μικρό για εσάς. Δεν είναι ζήτημα μιας ώρας, είναι ζήτημα 5 λεπτών. Βάλτε ένα τραγούδι και χορέψτε με όση ένταση έχετε. Πιείτε έναν καφέ χωρίς να κοιτάτε το κινητό. Πάρτε έναν άνθρωπο που αγαπάτε. Πείτε ένα σ' αγαπώ, ένα συγγνώμη. Κάντε μια βόλτα. Γελάστε, τραγουδίστε ακόμα και αν τραγουδάτε χάλια. Γιατί δεν χρειάζεται πάντα να αλλάξει η ζωή μας για να αλλάξει και η διάθεσή μας. Μερικές φορές χρειάζεται απλώς μια μικρή στιγμή που θα μας θυμίσει ότι είμαστε και εμείς μέσα σε αυτή τη ζωή.

0: Και δεν είναι μόνο υποχρεώσεις. Αυτό ήθελα να σας πω. Λοιπόν, η Κοφιλέντα, αυτή ήταν η δική μου εκδοχή. Και επειδή σήμερα το πρωί μου μπήκε στο μυαλό, θέλω μετά να το ακούσουμε. Προς το παρόν όμως θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, καθώς μετά από αυτό έρχεται σιγά σιγά η ώρα που εγώ θα πρέπει να σας χαιρετήσω.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
6: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
5: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
6: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
7: Ακούτε την εκπομπή Ταξίδι στον πολιτισμό με τη Σωτηρία Καλακίδα.
8: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
11: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
10: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
12: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμ κουκάκι 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτήρι Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
13: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
14: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
14: Τιμές θαύμα για όλους.
16: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
17: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
18: Η Εθνική ετοιμάζεται για τη σημερινή πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League, που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς με φόντο το μεγάλο παιχνίδι με την ισπανική ομάδα για το Champions League. Δημοσίευμα από την Ιταλία τονίζει πως Ολυμπιακός και Ρώμα έχουν βάλει στον στόχαστρο τον Πορτογάλο πρώην αριστερό μπακ της Bayern, Ραφαέλ Γκερέιρο. Έπειτα από 13 μάτς με πίεση και δυσκολίες, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν ανάγκη την ξεκούραση, πνευματικά και σωματικά.

0: Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα αναμένει να επιστρέψουν ονίστρου. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους Τάχα Άλι και Γύρι Παυλένκα έφεραν δυσάρεστα νέα στον ΠΑΟΚ, καθώς κρίνεται πλέον απαραίτητο το χειρουργείο και για τους δύο, γεγονός που σημαίνει ότι θα λείψουν για αρκετά μεγάλο διάστημα από τους αγώνες του δικεφάλου.
1: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, και κάπου εδώ θέλω να σας δώσω τη σημερινή μου συμβουλή. Μην εξηγείς τον εαυτό σου σε ανθρώπους που έχουν ήδη αποφασίσει να σε παρεξηγήσουν. Δεν χρειάζεται κάθε φορά να αποδεικνύεις το ποιος είσαι. Δεν χρειάζεται να εξηγείς γιατί έκανες κάτι, γιατί δεν έκανες, γιατί μίλησες, γιατί σώπασες, γιατί έφυγες, γιατί έμεινες.

κάποιοι άνθρωποι θα σε καταλάβουν χωρίς να τους το πεις. Και κάποιοι άλλοι, ακόμα και αν τους κάνεις ολόκληρη παρουσίαση PowerPoint, πάλι θα καταλάβουν αυτό που θέλουν. Οπότε μην ξοδεύετε όλη σας την ενέργεια προσπαθώντας να διορθώσετε την εικόνα που έχει κάποιος άλλος για εσάς. Ζήσε σωστά, φέρσου σωστά, κράτα τη συνείδησή σου καθαρή και άσε το χρόνο να δείξει ποιος τελικά είσαι.

Θα παραμείνουμε στην ατζέντα των σερών, αλλά δεν θα παραμείνουμε στις σέρες. Θα πάμε παρέα στον Προβατά, γιατί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Προβατά Αμαζόνες και η τοπική κοινότητα Προβατά διοργανώνουν την 26η γιορτή Ριζιού. 26 Σεπτεμβρίου 2026, λοιπόν, στην κεντρική πλατεία του χωριού, με ώρα έναρξης στις 7:30. Και συνεχίζω με το λαϊκό ποντιακό γλέντι, στο που το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βυρώνιας. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, στην πλατεία Βυρώνιας, και ώρα 9.

Πάμε τώρα στον πολιτιστικό σύλλογο γυναικών και φίλων του Νέου Σουλίου. Με σεβασμό στις ρίζες συνεχίζουν μαζί τη γιορτή Τρίγου και Μουσταλευριάς την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 12 το μεσημέρι στο

Και θα κλείσουμε την ατζέντα μας με μια πάρα πολύ εκδρομή. Μια πάρα πολύ όμορφη έκδρομη που διοργανώνουν οι Σεραίες Μανούλες για τη δράση Μητέρα και Παιδί. Μια μονοήμερη εκδρομή λοιπόν, Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, θα υπάρχει προσκύνημα στο Ιερό Ησυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου και στο Κρητοχώρι. Βαρκάδα στη Λίμνη Κυρκίνη και τέλος φαγητό στην ταβέρνα Βυζιωτής στο Δοσοχώρι. Το κόστος συμμετοχής είναι 40 ευρώ και τηλέφωνο κρατήσεων είναι στο 694-78-26-535. Εάν θέλετε να αφιερώσετε μία ημέρα στο παιδί σας, η μονοήμερη εκδρομή από τις Σεραίες Μανούλες Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 θα είναι εκεί για να περάσετε ένα πολύ όμορφο, μία πολύ όμορφη μονοήμερη εκδρομή. Θα σας πάω σε Χάρης Αλεξίου και στο τραγούδι «Πρώτη Αγάπη».

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος αυτού του μεσημεριανού ραντεβού. Και ξέρετε τι θέλω να σας αφήσω για σήμερα? Θέλω να σας αφήσω με την αίσθηση της αγάπης. Να αγαπάτε όσο μπορείτε. Να λέτε σ' αγαπώ όταν το νιώθετε και να μην περιμένετε την κατάλληλη στιγμή. Γιατί πολλές φορές η κατάλληλη στιγμή είναι αυτή που έχουμε τώρα, αλλά δεν το ξέρουμε. Να κοιτάτε τον άνθρωπό σας λίγο παραπάνω. Να τον αγγίζετε χωρίς λόγο. Να τον αγκαλιάζετε λίγο πιο σφιχτά. Πιστέψτε με, όλοι το έχουν ανάγκη. Να του στέλνετε ένα μήνυμα μέσα στην ημέρα μόνο και μόνο για να του πείτε: ξέρεις τι, σε σκέφτομαι. Γιατί ο έρωτας δεν είναι μόνο μεγάλα λόγια. Είναι το χέρι που ψάχνει το δικό σου μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι ένα φιλί στην κουζίνα ενώ ο άλλος φτιάχνει καφέ. Είναι το έφτασες όταν ξέρεις ότι κάποιος έχει γυρίσει αργά. Είναι το έλα είμαι εδώ όταν όλα γύρω μοιάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Σε κάθε τέλος εκπομπής σας αφιερώνω ένα τραγούδι. Το σημερινό μου τραγούδι είναι Χρήστος Μάστορας, για να σε συναντήσω. Από εμένα την Κέλλη Μονοηλίδου, αφιερωμένο σε όλους εσάς.

Εγώ είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και εσείς ήσασταν συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93 και αυτό το 2ωρο ήταν το δικό μας μικρό ραντεβού. Να προσέχετε τους ανθρώπους που αγαπάτε, να τους το δείχνετε, να τους το λέτε και να ερωτεύεστε. Γιατί η ζωή χωρίς λίγο έρωτα είναι σαν ένα τραγούδι χωρίς μουσική. Δεν έχει την ίδια χάρη. Από εμένα λοιπόν, καλό σας απόγευμα αγαπημένοι μου, μέχρι το επόμενο μεσημεριανό ραντεβού. Να αγαπάτε πολύ, να χαμογελάτε συχνά και να μην φοβάστε ποτέ να πείτε αυτό που νιώθετε. Κέλλη Μανουηλίδου, καλό μεσημέρι σε όλους!

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσε λάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996, για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκ Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
6: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
5: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

0: μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων ή υπηγείου σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Λαύρο Μάγκερ, τονίζοντας πως ο Κροάτης Μέσος έχει ήδη κερδίσει την αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι η απόκτησή του από τη Wolfsburg κόστησε στην Ένωση 6 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες βρίσκει τον Ολυμπιακό να έχει εκπροσώπους του σε τρεις ηπείρους. Για την Ελλάδα, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Μανώλης Άλιακας είναι στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με τη Σερβία στο Βελιγράδι και τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στο προπονητικό του κέντρο στη Θεσσαλονίκη για φιλικό αγώνα. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναμένεται να είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρή. Η διακοπή δίνει στον Μιχάλη Γρηγορίου τον πρώτο πραγματικό χρόνο για να αξιολογήσει το μεγάλο ρόστερ του Άρη και να διαμορφώσει έναν πιο σταθερό αγωνιστικό κορμό. Ο Μπέος κατέθεσε μήνυση κατά Τζίλου και Πολυρών για παράνομο στοιχηματισμό.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύντηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο,

0: σταθμό κάνετε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Κόσμος στους 93.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το γλυκής και η τσιαπάτα το κουριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεοκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.
0: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
5: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
4: Πρωτοπορία στη σκέψη.
5: Πρωτοπορία στα όνειρα.
4: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνοι σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο, ενώ προετοιμάζεται και η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο με την Κύπρο. Αναταραχή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και των πιέσεων για μείωση

0: του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑ. Σε αναμονή της ολοκλήρωσης των τεχνικών αξιολογήσεων και των απαιτούμενων εγκρίσεων παραμένει η επανέναρξη της διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό στο τμήμα Άλσος Βεϊκού Ευαγγελισμός. Μετά την αναστολή των εργασιών το Μάιο, λόγω απρόβλεπτων τοπικών γεωτεχνικών συνθήκων και μετακινήσεων του εδάφους. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.642 μονάδες. Η ανησυχία για τις επιπτώσεις της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώνεται παντού, ξεπερνώντας εθνικά σύνορα και κομματικές γραμμές, σύμφωνα με έρευνα του Πολίτικο σε 6 δυτικές χώρες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: ανοίξει ήμουν το στρατήριο. Θάλασσα, παρέα με το φίλο, σε τον νησιά,
1: Κόσμος τους 93.

μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Κόσμος του 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλ φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσε λάσκου κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης

0: της Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φίλοι, τι πήρες?
4: Τα βασικά.
3: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
4: Ελαιόλαδο.

0: ελαστικό Ελομάς 4 λίτρα μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι φάρμα κουκάκι 1 λίτρο 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό.
1: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml 2,99. Και Ariel Scone 45 μεζούρες μόνο 8,97.
0: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
1: Supermarket Kansas.
0: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Μπορείου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Λόβρο Μάγκερ, τονίζοντας πως ο Κροάτης Μέσος έχει ήδη κερδίσει την αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι η απόκτησή του από τη Wolfsburg κόστησε στην Ένωση 6 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες βρίσκει τον Ολυμπιακό να έχει εκπροσώπους του σε τρεις ηπείρους. Για την Ελλάδα, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Μανώλης Άλιακας είναι στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με τη Σερβία στο Βελιγράδι και τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στο προπονητικό του κέντρο στη Θεσσαλονίκη για φιλικό αγώνα. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναμένεται να είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρή. Η διακοπή δίνει στον Μιχάλη Γρηγορίου τον πρώτο πραγματικό χρόνο για να αξιολογήσει το μεγάλο ρόστερ του Άρη και να διαμορφώσει έναν πιο σταθερό αγωνιστικό κορμό. Ο Μπέος κατέθεσε μήνυση κατά Τζίλου και Πολυρών για παράνομο στοιχηματισμό.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπωλείου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
8: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
9: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
8: Όπως το αγόρι μου.
9: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
8: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
9: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
10: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
11: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
10: Ποιότητα σε κάθε.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class. Now we're inviting executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
1: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Κουστάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
4: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
6: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: να το ξαναπείς πια γίνεται ο άχνας μασένικος. Πιστεύεις τι μου λείπει για να μασένικος. Τα παντελόνια που φοράει ο κύριος Λάμπης.
1: Α, τίποτα άλλο.
0: Ε, τι άλλο.
2: Κόσμος του 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
8: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
7: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσας. Δημιουργία κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας κληρονομιάς, μέσω της οποίας οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα μπορούν με μία αίτηση να αποκτούν συγκεντρωμένη πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση του κληρονομούμενου. Τη θέση

0: ότι το υπογαλλική σημαία πλοίο που θα προχωρήσει στις έρευνες για τον ποντισμό του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα πρέπει να επικοινωνήσει νωρίτερα και να συντονιστεί με την Άγκυρα, επαναλαμβάνουν τουρκικές διπλωματικές πηγές. Σχέδιο της Κομισιόν για κόφτη στην κατανάλωση ρεύματος αν προκύψει ενεργειακή κρίση. Ο ένας μετά τον άλλον στενοί συνεργάτες του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα συλλαμβάνονται από την εισαγγελία κατά της διαφθοράς, την οποία αναγκάστηκε να συστήσει υπό την πίεση Ευρωπαίων και Αμερικανών ως προϋπόθεση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Τέρα, της χρηματιστηριακής εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου, με επενδυτικά κεφάλαια άνω των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νότια ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα Λίμνος, 21 Αλεξανδρούπολη, 24 Μύκονος Νάξος, Έρες Ύφνος Τρίκαλα, Γιάννητσα Πρέβε Ζάρτα Κέρκυρα, 26 Ηράκλειο, Ρέθυμνο Χανιά, 28 Καλαμάτα.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Γεια σας. Θέλω όμως χαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο,
6: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
5: Όπως το αγόρι μου.
6: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
5: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
6: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Το ρολόι δείχνει μόλις 7 λεπτάκια μετά από τις 6. Να είμαι κι εγώ. Τα κατάφερα και σήμερα. Είμαι εδώ, κοντά σας. Ακούσουμε πολύ πολύ όμορφες μουσικές μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρεούλα. Σε ένα όμορφο Κυρία Χατζηπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης. Εδώ στο Ράδιο Κόσμος και τους 93. Θα καταπιεί τον... Στο ξεκίνημα για σήμερα με τον Μπάμπη Στόκα. Όποιος προλάβει το πολύ πολύ αγαπημένο μου Κάρπο Στάλ. Έτσι όμορφα θα κυλήσει η ώρα μας. Θα ακούσουμε όμορφες μουσικές. Θα πούμε και νέα. Αυτά τα λίγα ενδιαφέροντα που διαβάζοντας, αφού διαβάζουμε φυσικά και αρκετά, που δεν είναι και τόσο ενδιαφέροντα. Θα σε σπίγω στου να λιώσει. Λίγο απ' όλα θα έχει και σήμερα αυτό το διωράκι. Καλή ακρόαση να ευχηθώ σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα.

από τα πιο αγαπημένα ελληνικά συγκροτήματα, η Pixie Ax. Τους ακούσαμε στο Λένε για μένα, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Οι Pixie Ax που όλοι μαζί έκαναν μεγάλη καριέρα, μεγάλη επιτυχία. Αλλά και ο καθένας μόνος του ξεχωριστά έκανε σόλο καριέρα. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε τον Μπάμπη Στόκα μόνο του στο Καρπουστάλ. Και ο Φίλιππος Πλιάτσικας έχει κάνει πολλές δουλειές μόνος του. Πολλά ταλέντα μαζί και έτσι γίνεται η επιτυχία. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Μαζί είμαστε και σήμερα αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης.

0: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Θάνος Μικρούτσικος, ο Γουίλιν. Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο θα μας οδηγήσει στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα για σήμερα. Βρισκόμαστε λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από τις 6:30.
1: Κάποια νυχτιά μέσα στο Παρετζίλα στη Μαρσίλια, ηλία παλιό. Για να φυλάξει εσένα από έναν Ισπανό. Έφαγε αυτό μια διανύστη κέφαλη ποτήλια.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους

0: Σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχιλάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτήρ Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
5: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry, 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
6: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Λόβρο Μάγερ, τονίζοντας πως ο Κροάτης μέσος έχει ήδη κερδίσει την αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι η απόκτησή του από τη Wolfsburg κόστησε στην Ένωση 6 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες βρίσκει τον Ολυμπιακό να έχει εκπροσώπους του σε τρεις ηπείρους. Για την Ελλάδα, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Μανώλης Άλιακας είναι στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με τη Σερβία στο Βελιγράδι και τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στο προπονητικό του κέντρο στη Θεσσαλονίκη για φιλικό αγώνα. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναμένεται να είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρή. Η διακοπή δίνει στον Μιχάλη Γρηγορίου τον πρώτο πραγματικό χρόνο για να αξιολογήσει το μεγάλο ρόστερ του Άρη και να διαμορφώσει έναν πιο σταθερό αγωνιστικό κορμό. Ο Μπέος κατέθεσε μήνυση κατά Τζίμου και Πολυρώνη για παράνομο στοιχηματισμό.
10: Κόσμος στους 93.

ίσως από τις καλύτερες δεκαετίες μουσικά, η δεκαετία του 80. Πόσα μα πόσα τραγούδια που κυκλοφόρησαν τότε έγιναν μεγάλες επιτυχίες και ακούγονται το ίδιο ευχάριστα μέχρι και σήμερα. Ένα από αυτά και αυτό με το οποίο επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μηνύματα των 6 και 30 από τους Clash, το Rock the Casbah.

απογευματάκι Τετάρτης, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Άλλο ένα απόγευμα δικό μας, δικό μου και δικό σας. Με όμορφες μουσικές, τραγούδια αγαπημένα από το χθες και το σήμερα. Ελληνική και ξένη δισκογραφία. Όπως το συνηθίζουμε άλλωστε, έτσι μπερδεμένα όλα να πηγαίνουν. Και από αλλού να ξεκινάμε και αλλού να πηγαίνουμε στη συνέχεια. Πάμε στη συνέχεια με Spin Doctors και του Princess.

βρισκόμαστε ένα μόλις πεντάλεπτο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Απολαύσαμε λίγο πριν την Joan Osborne στο τραγούδι της One of Us, τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1995. Μεγάλη επιτυχία το τραγούδι αυτό τη χρονιά εκείνη. Διεκδίκησε και κάποια βραβεία μουσικά. Ιδιαίτερη προσφώνηση δεν χρειάζεται το τραγούδι που ακούμε τώρα. Τα λέει όλα. Perhaps, perhaps, perhaps. Ήσυχη μέρα η σημερινή. Ήσυχα γενικά, θα έλεγα, τα απογεύματα της Τετάρτης. Ίσως γιατί και όλα τα εμπορικά καταστήματα της πόλης είναι κλειστά. Αν και την προηγούμενη εβδομάδα είχε κίνηση εκεί έξω. Ξέρετε, εμείς εδώ βρισκόμαστε και σε κομβικό σημείο. Παρακολουθούμε τα πάντα όλα. Τι γίνεται έξω, τι γίνεται, αν έχει αστυνομία στους δρόμους, αν έχει κίνηση αυξημένη. Όλα, ξέρετε, παρατηρητήριο είμαστε. Ο κόσμος ακούτε στους 93 από τις ΣΕΡΕΣ. Είμαι η Κική Χατζηπαυλίδου και μάλιστα τα λέμε μέχρι τις 8.

0: στο ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε

0: στράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νότια Ορεινά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα Λίμνος, 21 Αλεξανδρούπολη, 24 Μύκονος Νάξος, Έρες Ύφνος Τρίκαλα, Γιάννητσα Πρεβεζάρτα Κέρκυρα, 26 Ηράκλειο, Ρέθυμνο Χανιά, 28 Καλαμάτα.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη σερών.
8: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
9: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καροταϊσμένα και φροντισμένα.
8: Όπως το αγόρι μου.
9: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
8: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
9: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
11: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη σερών.
10: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
12: Κόσμος στους 93.

Black Black Heart είναι το τραγούδι με το οποίο επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μηνύματα των 7 και κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, μιας εκπομπής που ακούτε κάθε Τετάρτη και Πέμπτη μέσα από το Ράδιο Κόσμος 6 με 8. Ακούμε μουσικούλα, διαβάζουμε νέα, έτσι ευχάριστα περνάμε το δύο ωράκι μας μαζί. Και ένα νέο που έχει σχέση με τη μουσική. Διαβάζουμε εδώ στην σελίδα του Δήμου Σερών στο Facebook για την έναρξη εγγραφών στο Μουσικό Φυτώριο του Δήμου Σερών. Ο Δήμος Σερών λοιπόν μας ενημερώνει ότι από σήμερα 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου γίνονται οι εγγραφές στο Μουσικό Φυτώριο. Για την εκπαιδευτική χρονιά θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα: μουσική προπαιδεία και μουσικό βιωματικό παιχνίδι για παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών, παιδική χοροδία και θεωρία της μουσικής για παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών, καθώς και εφηβική χοροδία και θεωρία της μουσικής για εφήβους ηλικίας 12 έως 16 ετών. Οι εγγραφές, όπως είπαμε, ξεκίνησαν σήμερα και θα είναι μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Με μηνιαία συνδρομή 10 ευρώ.

και από πού μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές στο πρόγραμμα και το χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων. Όλοι εσείς λοιπόν που ενδιαφέρεστε μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Σερών και στο τηλέφωνο 2321 068 917.

να τελειώνει το καλοκαίρι και μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Δεν αλλάζει μόνο μία εποχή. Ξεκινούν νέα πράγματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της παιδείας. Πρώτα απ' όλα ξεκινούν τα σχολεία. Μαζί με τα σχολεία ξεκινούν και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Είπαμε νωρίτερα για μουσική. Το Δήμο Σερών. Να πούμε και κάτι για ενηλικές. Να πούμε για την σχολή Κοκκυρικής Εμέλεια. Διαβάζω ένα ενδιαφέρον άρθρο στο iprodos.gr. Από τη Βελόνα έως την Πένα. Το φθινόπωρο λέει της Εμέλειας έχει ραπτική, γλυκά και ιστορίες με χιούμορ. 5 τμήματα δημιουργικής απασχόλησης για το πρώτο τρίμηνο από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο. Διαβάζουμε ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και οι εγγραφές ολοκληρώνονται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ακούζω ότι κάνουν πολύ ωραία πράγματα εκεί. Πραγματικά θα με ενδιαφέρει και εμένα να συμμετέχω σε κάποια από αυτά τα τμήματα. Διαβάζω για τμήμα κοπτικής ραπτικής, πρωινό και απογευματινό, για ζαχαροπλαστική μαγειρική, ομορφιά και περιποίηση. Για εργαστήριο δημιουργικής γραφής διαβάζω. Για όλα αυτά μπορείτε να λάβετε πληροφορίες από τη γραμματεία της Οικοκυρικής Σχολής Εμέλεια στην οδό Γιάννα 2-3, εδώ στην πόλη μας, στο δεύτερο όροφο και στο τηλέφωνο 2-3-21-0-22-6-18. Για εσάς που δεν ξέρετε πώς να αξιοποιήσετε τον ελεύθερο χρόνο που έχετε ή ψάχνετε κάτι έτσι για να ξεχαστείτε, για να μάθετε νέα πράγματα, υπάρχουν πολλά εδώ γύρω μας, πράγματα που τρέχουν όμορφα. Λίγο ψάξιμο θέλει και όρεξη.

φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Τα υδατορέματα της Κεντρικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 2.050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφορικό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia

0: Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνοι σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Λόβρο Μάγερ, τονίζοντας πως ο Κροάτης Μέσος έχει ήδη κερδίσει την αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι η απόκτησή του από τη Wolfsburg κόστισε στην Ένωση 6 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες βρίσκει τον Ολυμπιακό να έχει εκπροσώπους του σε τρεις ηπείρους. Για την Ελλάδα, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Μανώλης Άλιακας είναι στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με τη Σερβία στο Βελιγράδι και τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στο προπονητικό του κέντρο στη Θεσσαλονίκη για φιλικό αγώνα. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναμένεται να είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρή. Η διακοπή δίνει στον Μιχάλη Γρηγορίου τον πρώτο πραγματικό χρόνο για να αξιολογήσει το μεγάλο ρόστερ του Άρη και να διαμορφώσει έναν πιο σταθερό αγωνιστικό κορμό. Ο Μπέος κατέθεσε μήνυση κατά Τζίλου και Πολυρών για παράνομο στοιχηματισμό.

Σκέφτομαι κάθε φορά τι να παίξω από Χαρούλα Αλεξίου. Χάνουμε εδώ μέσα στις λίστες. Διαλέγω το ένα, το αλλάζω, βάζω το άλλο. Γι' αυτό λοιπόν στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για σήμερα θα ακούσουμε τρία στη σειρά από τη Χαρούλα. Την πολύ πολύ αγαπημένη μας Χαρούλα Αλεξίου. Ήταν η οδός Αριστοτέλους λίγο πριν. Όλες του κόσμου οι Κυριακές, μας λέει τώρα η αγαπημένη μας.

Τρίτο στη σειρά, το όλα σε θυμίζουν. Ένα τραγούδι από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Μάνος Λουίζος, Μανώλης Τρασούλης, Χαρούλα Αλεξίου. Όλα αυτά ένα τεταρτάκι πριν από το τέλος για σήμερα. Και ενώ και έξω έχει ήδη βραδιάσει, τα φώτα της πόλης έχουν ανάψει, το ίδιο και τα φώτα από τα αυτοκίνητα. Πολύ πολύ ταλαντούχα και αγαπημένη και η Ιουλία Καραπατάκη. Ακούμε τα τακούνια για καρφιά.

θυμηθείς το όνειρό μου. Σε περιμένω να έρθεις. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Με τον Γιώργο Δημητριάδη θα σας αποχαιρετήσω, θα σας καληνυχτήσω. Για δύο ολόκληρες ώρες ήμασταν μαζί μέσα από την αγαπημένη συχνότητα του Ράδιο Κόσμος και τους 93. Και εκεί Χατζηπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε αυτό το δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού, το ραντεβού της Τετάρτης. Και αύριο όμως θα είμαστε μαζί. Την ίδια πάντα ώρα, στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι σας καλά. Καλό βράδυ.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11α. Ξέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή φασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.οικονομουσερες.gr.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσας. Δημιουργία κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας κληρονομιάς, μέσω της οποίας οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα μπορούν με μία αίτηση να αποκτούν συγκεντρωμένη πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση του κληρονομούμενου. Τη θέση ότι το υπογαλλική σημαία πλοίο που θα προχωρήσει στις έρευνες για τον ποντισμό του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα πρέπει να επικοινωνήσει νωρίτερα και να συντονιστεί με την Άγκυρα, επαναλαμβάνουν τουρκικές διπλωματικές πηγές. Σχέδιο της Κομισιόν για κόφτη στην κατανάλωση ρεύματος αν προκύψει ενεργειακή κρίση. Ο ένας μετά τον άλλον στενοί συνεργάτες του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα συλλαμβάνονται από

0: την εισαγγελία κατά της διαφθοράς, την οποία αναγκάστηκε να συστήσει υπό την πίεση Ευρωπαίων και Αμερικανών ως προϋπόθεση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Τέρα, της χρηματιστηριακής εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου, με επενδυτικά κεφάλαια άνω των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Γεια σας. Θέλω όμως χαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
5: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
4: Όπως το αγόρι μου.
5: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
4: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
5: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
6: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

και πάλι εδώ να σας καλωσορίσω στην βραδινή παρέα, μιας και τις Τετάρτες, έτσι τουλάχιστον όπως βλέπω και στο πρόγραμμα του σταθμού, μας απομένουν για να τις απολαύσουμε και για να τις μοιραστούμε μαζί.

Καλό απόγευμα σε όλους. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανδέκης. Μαζί θα μείνουμε τουλάχιστον για τις επόμενες δύο ώρες. Παρεούλα και ελπίζω σε αυτή την παρέα να περάσουμε ωραία. Σας καλωσορίζω.

Ελπίζω να έχετε ένα ωραίο μεσημέρι με ένα ελαφρύ γεύμα, λίγη ξεκούραση, όμορφες σκέψεις και αν κάτι σας λείπει, λείπει σε πολλούς, να είστε σίγουροι. Να θυμόμαστε ότι στη ζωή μας δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Για εσάς που ταξιδέψατε και ελπίζω να ταξιδέψατε αρκετά φέτος προς την Νάπολη και άλλες περιοχές της Ιταλίας, φαντάζομαι ότι σας έχουν μείνει πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Γενικότερα όμως όπου και αν ο καθένας μας πηγαίνει και ταξιδεύει, συνήθως έχει καλές αναμνήσεις.

Δεν είναι φυσικά το κάθε ταξίδι ένα ταξίδι το οποίο θα μας αποφέρει πάντα και μόνο ευχάριστες στιγμές, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτές οι ευχάριστες στιγμές δυσκολεύουν λίγο τη ζωή κάποιων ανθρώπων όταν εμείς είμαστε λίγο περισσότερο σπαστικοί. Καλό βράδυ, Ιωάννα. Τα πορτοκαλί φώτα στα δωμάτια ξεκουράζουν λίγο περισσότερο το πνεύμα μας και ελπίζω να τα χρησιμοποιείτε. Για όσους έχετε ανοίξει τα λαμπατερίδη, έχετε καταλάβει ότι έχει έρθει και η δροσούλα. Οπότε και η δροσούλα είναι ευπρόσδεκτη.

μεταξύ την πολυξένη Καράκογλου στο τραγούδι με τίτλο «Καρδιά μου κράτα». Με τις καρδιές μας παίζουμε πολλές φορές και τις δικές μας και των άλλων, αλλά έτσι είναι η ζωή. Σας έλεγα για μερικές ωραίες ταινίες που έχει σήμερα το βράδυ τηλεόραση να δούμε. Σας προτείνω την ημέρα ανεξαρτησίας. Φυσικά, αν δεν έχετε δει και την Τρία, είναι εξαιρετική περιπέτεια με τον Brad Pitt. Brad Pitt που αύριο θα δούμε στους κινηματογράφους στην καινούργια του ταινία. Θα είναι μια πολύ ωραία περιπέτεια. Οι θερινοί κινηματογράφοι σιγά σιγά τα μαζεύουν, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί το κλίμα αλλάζει. Ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα σε όλους. Και το επόμενο τραγούδι είναι καινούριο τραγούδι για τον Γιάννη Μάλαμα με τον τίτλο «Λάθη». Και για όσους τουλάχιστον τα

να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στρώμα.

ότι όσο περισσότερο το ακούμε το τραγούδι αυτό, τα λάθη του γιού του κυρίου Σοκράτη Μαλαμού, του Γιάννη, θα χαιρόμαστε και ιδιαίτερα όσο περνά ο καιρός. Πολλές νέες ερμηνείες, πολλοί νέοι ερμηνευτές και ένα ευχάριστο αυτό για τον χώρο τουλάχιστον της ποιοτικής μουσικής, όπου ο καθένας μας ψάχνει να βρει τον εαυτό του. Και όπως σε μια συναυλία στην Οικίσχυνα της Δράμας βγήκε ένα πανό για τους Pixlax που το είχε μια πολύ όμορφη κοπελίτσα που έγραφε το πανό: θα είσαστε πάντα το χρώμα μέσα στις σκέψεις μου. Για το τραγούδι «Ένα παιδί περπατάει με τα χέρια», το οποίο θα το στείλουμε στα ευαίσθητα και υπέροχα κορίτσια της γης, της χώρας μας, του χωριού ή της πόλης μας. Για αυτά τα κορίτσια που είναι το πιο λευκό χρώμα από τις σκέψεις μας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Λόβρο Μάγερ, τονίζοντας πως ο Κροάτης Μέσος έχει ήδη κερδίσει την αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι η απόκτησή του από τη Wolfsburg κόστησε στην Ένωση 6 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες βρίσκει τον Ολυμπιακό να έχει εκπροσώπους του σε τρεις ηπείρους. Για την Ελλάδα, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Μανώλης Άλιακας είναι στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με τη Σερβία στο Βελιγράδι και τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στο προπονητικό του κέντρο στη Θεσσαλονίκη για φιλικό αγώνα. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναμένεται να είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρή. Η διακοπή δίνει στον Μιχάλη Γρηγορίου τον πρώτο πραγματικό χρόνο για να αξιολογήσει το μεγάλο ρόστερ του Άρη και να διαμορφώσει έναν πιο σταθερό αγωνιστικό κορμό. Ο Μπέος κατέθεσε μήνυση κατά Τζίλου και Πολυρών για παράνομο στοιχηματισμό.

καιρό, κακά τα ψέματα. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε, να όμως που βρέθηκε και αυτό στην παρέα μας. Καλό βράδυ σε όλους. 9 παρα 20 πλησιάζει η ώρα, ένα υπέροχο φεγγάρι επίσης είναι κάπου εκεί ψηλά στον ουρανό και είναι πολύ πολύ γεμάτο. Θα πάει το βλέμμα σας φαντάζομαι αυτές τις μέρες, την Πανσέλινο την έχουμε σε 3 μέρες. Καλό βράδυ και σε εσάς που μας ακούτε στις παραλίες, σε όλο το στερμονικό κόλπο. Έχετε τη χαρά να ζείτε χειμώνα καλοκαίρι κοντά στη θάλασσα, είσαστε τυχεροί και να το απολαμβάνετε, παρότι δεν έχει πολύ κόσμο, ιδιαίτερα πολύ, είναι μια χαρά. Αν έχεις ένα-δυο φίλους, αν έρχεται καμιά παρέα, αν είσαι λίγο ανοιχτός άνθρωπος και προσκαλείς κόσμο σπίτι σου και δεν είσαι απλά κλειστός, να φοβάσαι να μην σου λερώσουν το χαλί την βελέτζα, είναι μια χαρά οι παρέες. Καλό βράδυ και σε εσάς που μας ακούτε στις πόλεις, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Κρήτη, στα Χανιά ή οπουδήποτε αλλού να είσαστε όλοι καλά και φίλοι μας οι Έλληνες στο εξωτερικό, για όσους επιστρέψετε, για όσους μένετε ακόμη για λίγο στην Ελλάδα. Λέω να πάμε μια βόλτα τώρα για να ακούσουμε κάτι από την Μαρίνα Σπανού, μιας και μιλήσαμε για θάλασσες, για ταξίδια, το ταξίδι.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η Μαρίνα Σπανού από τις νέες μουσικές φωνές στην Ελλάδα και η Ναλίσσα Γκριν θα έρθει τώρα στην παρέα μας με ένα κοκτέιλ και έχουμε και άλλα. Και άλλα νέα παιδιά της ελληνικής μουσικής που έχουν και ένα ιδιαίτερο ύφος, διαφορετικό από όσο έως τώρα ίσως γνωρίζαμε, με νεότερους ήχους. Παραμένουμε όμως σε εκείνη την υπέροχη χώρα της ποιότητας και με τους στίχους αλλά και με τον τρόπο που λειτουργεί.

Μια βόλτα μετά την Άλισσα Γκρίν στους Beatles, το Here Comes the Sun, και είναι το απόγευμα της όμορφης και αγαπημένης μας Τετάρτης. Είναι ένας καιρός ο οποίος νιώθουμε ότι λίγο το φθινόπωρο φέρνει αρκετά ήρεμα βράδια στην παρέα μας. Και να και με σχήμινη μέλη με τα παιδιά, τα Ανέμελα και την Ξενιαντάνια. Η ώρα είναι 9 παρά 10. Καλό βράδυ σε όλους και όλες εσάς.

αρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη. Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως στη θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

πει κάποτε μια κοπέλα στις αίρες της, στέλνω χαιρετίσματα, μια φίλη της. Λέει, θες να πάμε να κάνουμε καντάδα σε αυτή την κοπέλα που σκέφτεσαι και σε έχει αρνηθεί και τα λοιπά. Λέω, έτσι πως το έχουμε κάνει μερικές φορές, τόσο σαλάτα τα πράγματα και έχουμε τρομάξει άνθρωπους. Δύσκολο να, λέει, ούτε καντάδα δεν θα πιάσει, θα φάμε και καμιά κατσαρούλα με νερό. Άσε που μπορεί να φωνάξει καμιά αστυνομία κανείς και να γίνει και ρεζίλ στα καλά καθόμενα. Παλιά όμως, εκείνες εποχές του τραγουδίου που ακούμε, του Αλ Μαρτίνο και άλλων, και καντάδες κάνανε και προσπαθούσαν οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν. Και δεν ήταν εδώ, τα λέμε, κυρία Ευαγγελία και κύριε Δημήτρη, και τόσο σκληρή πια. Εντάξει. Τώρα θα μου πεις με το ζόρι, Βασίλη, αν ο άλλος δεν σε αγαπά, ούτε το συγγνώμη σου μετά, ούτε τίποτε, αν δεν έχει συναισθήματα και δεν μπορεί. Ο καθένας έχει στην καρδούλα του πολλά, οπότε ας τα αντιλαμβανόμαστε. Και επειδή μίλησα για μια άλλη εποχή, ας μείνουμε για λίγο ακόμη εκεί. Και αμέσως μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Scon 45 μεζούρες, μόνο 8,97. Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα για όλους.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
4: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996, για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

ανησυχείτε, εγώ παίζω με τα κουμπάκια. Το έχετε καταλάβει. Είναι ζωντανή εκπομπή, οπότε. Βρίσκομαι σε ένα μικρό στούντιο της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο, στην Εγνατία. Η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε ράδιο Κόσμος. Μας ακούτε διαδικτυακά είτε στη Γερμανία είτε οπουδήποτε. Να στείλω χαιρετίσματα και στο Δημήτρη στην Γερμανία και στο Δημήτρη Ζαμπέκη και σε όλους και όλες εσάς από όπου και αν μας ακούτε, στην Ευγενία στην Αυστραλία, στα παιδιά που γνώρισα στη Γαλλία, στον Κωνσταντίνο στη Λιόν. Και όπως μου έλεγε ο Κωνσταντίνος, όταν καμιά φορά οι Έλληνες βγαίνουμε στο εξωτερικό, δεν θέλουμε ούτε μεταξύ μας να μιλάμε. Είναι σαν να μην μας ενδιαφέρει καθόλου το να γνωρίσουμε άλλους Έλληνες. Είναι λίγο μυστήριο, αλλά συμβαίνει και αυτό. Και πάμε κάπου αλλού. Αφήνουμε τους Marillion, ένα υπέροχο αγαπημένο συγκρότημα, και το Κέιλι, το οποίο το σημάδεψε, το σημάδεψαμε, μα σημάδεψε και το ίδιο τραγούδι σε κάποιες άλλες δεκαετίες. Και πάμε και κάπου αλλού τώρα. Χάρη Στάιλσινγκ, On the Times.

πάρα πολύ στη ζωή μας και τους ανθρώπους και τους αγαπάμε για πάντα, αλλά είναι για το καλό τους καλύτερα να την κοπανάμε για να έχουν μια πιο ήρεμη ζωή από ότι να τους τυρανάμε εμείς. Και νομίζω ότι και αυτό είναι το μεγαλείο της αγάπης. Να φροντίζουμε οι άλλοι να είναι καλύτερα, ακόμη και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Harry Styles, το Sing of the Times και άλλα αγαπημένα τραγούδια από το διεθνή χώρο έρχονται, όπως και του Sam Smith, το One Last Song τώρα στον κόσμο μας και τους 93.

Κάπως έτσι, έτσι ακριβώς, όταν πατάς το κουμπί, ακριβώς αυτό συμβαίνει όταν πατάς το τραγούδι που παίζεις, γιατί έχεις δει κι άλλο ένα τραγούδι το οποίο έχεις αγαπήσει ιδιαίτερα. Αλλά ζητώ συγγνώμη, όλα διορθώνονται. Όλα διορθώνονται. Πόσα σκέψη έκανε εδώ μεταξύ, πόσο ωραίες ενορχιστρώσεις έχουν αυτά τα τραγούδια. Δεν ξέρω αν με τα τραγούδια και εσάς το μυαλό σας ταξιδεύει, αλλά μην πηγαίνει, πω, τι να σας πω, διαστημικά ταξίδια. Λοιπόν, αποχαιρετούμε τον Sam Smith, γιατί ήθελα να επιλέξω ένα ελληνικό τραγούδι αυτή τη φορά. Και θέλω να μοιραστούμε τον άνθρωπο του Καύρου, γιατί νομίζω ότι αξίζει. Ως τραγούδι είναι υπέροχο. Και αμέσως μετά θα πάμε πάλι σε ένα ξένο τραγούδι.

0: me.
1: Ποτέ δεν με ενδιαφέραν ιδιαίτερα τα νούμερα, δεν με ενδιαφέραν ούτε οι προβολές ούτε τίποτα, αλλά γνωρίζω ότι αυτά τα τραγούδια που σας μεταδίδω, μερικά από αυτά έχουν ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια προβολές. Οπότε χαλαρώστε λίγο όσοι έχετε νιώσει πως με μερικές χιλιάδες κάτι έχει γίνει και αναφέρουμε σε πάρα πολλούς οι οποίοι με τις προβολές έχουν ένα θέμα. Τι θα λέγατε τώρα να θυμηθούμε λίγο, να θυμηθούμε, να γνωρίσουμε ένα τραγούδι σε στίχους της Ουρανίας Πατέλη από τον Άλεξ Σιντ και σιγά σιγά να μας οδηγήσει και προς το επόμενο διάλειμμα που πλησιάζει. Για άλλη μια φορά να σας πω ότι κοντά είναι ο Βασίλης Πανουδάκης, μαζί θα είμαστε έως τις 10 και σας καλωσορίζω και σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας στην παρέα. Για γνωστούς και φίλους που είμαστε μαζί χρόνια και για καινούριους ακροατές, καλώς ήρθατε. Ετοιμάζομαι αμέσως μετά για...

0: Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για άλλο ένα διαμάντι της ελληνικής μουσικής, ο Αλέξης Σιδηρόπουλος, ο Αλεξίδ, στο τραγούδι «Μάτια κλειστά», σε στίχους της Ουρανίας Πατέλη. Τα μάτια αυτά πολλές φορές αντικατοπτρίζουν αυτό που ως εικόνα θέλουμε ο καθένας μας να συναντά στη ζωή του. Γι' αυτό και ο έρωτας κυρίως, το μεγαλείο της αγάπης, ξεκινά από τα μάτια. Διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο και όπως σας είπα, επιστρέφουμε με τους Evanescence.
1: Κόσμος στους 93.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σερών δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Κόσμος στους 93.

αγαπημένοι μας φίλοι, θα μπορείτε να απολαύσετε τους Evanescence στο Βερολίνο, στη Γερμανία, στο Velodrome, 25 Σεπτεμβρίου. Στις 26 Σεπτεμβρίου θα βρίσκονται στο Μόναχο, στο Olympia Hall, και στις 29 Σεπτεμβρίου οι Evanescence θα βρίσκονται στη Ζυρίχη, στην Ελβετία, στο Hallen Stadion. Οπότε εσείς που έχετε τη δυνατότητα να δείτε το συγκρότημα αυτό, πιστεύω θα το κάνετε, και καλά θα κάνετε να το κάνετε μόλις σας στην καρδιά. Το 2012 γνωρίσαμε το τραγούδι «Ξέρω ένα μέρος» από τον Φίλιππο Πλιάτσικα και το CD «Προσοχή στο κενό».

ξέρω ένα μέρος. Όλα όσα θέλω να ρωτήσω, είχε ερμηνεύσει η Αντέλ πριν κάποια χρόνια και είναι το τραγούδι που κι εμείς τώρα συναντάμε. 10 παρά 20 το βράδυ της Τετάρτης, είμαστε εδώ παρέα σας, έως τις 10 τουλάχιστον.

Ευρώπης και για αυτή την υπέροχη εξαιρετική φωνή. Το παράθυρο στο Άπειρο και ο Γιάννης ο Κότσιρας με το τραγούδι «Ένα φεγγάρι δρόμος» τώρα στην παρέα. Αφήνουμε για λίγο την Αντέλ και θα επιστρέψουμε σε λίγο με Scorpions. Σε λίγο. Προς το παρόν αφιερωμένο σε όλους όσους πλεμούν το σκοτάδι το τραγούδι αυτό. Για το υπέροχο φεγγάρι που έρχεται.

λίγα λεπτά πριν από τις 10. Μην ξεχνάτε ότι 100 τυχεροί από εσάς έως το τέλος του μήνα, και όσοι μας στέλνετε email με το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη ομπρέλα, θα κερδίσετε από μία ομπρέλα, γιατί ο Σεπτέμβριος έφτασε και είναι το δώρο του μήνα. Το δώρο του μήνα είναι για 100 ακροατές από εσάς που μας ακούτε μέρα νύχτα. Μας στέλνετε στο email μας 93fmstudio@gmail.com το όνομα και το επώνυμό σας, τη λέξη ομπρέλα, ή μας τηλεφωνείτε πρωινές ώρες έως τις 2 το μεσημέρι στο 232-10-6-33-33 και μπαίνετε στην κλήρωση. 100 πρώτοι τυχεροί θα κερδίσετε από μία ομπρέλα για να την έχετε για όλο το χειμώνα αυτόματη και να μην βρέχεστε. Είναι το δώρο του μήνα του Σεπτεμβρίου, γιατί τον Οκτώβριο έχουμε άλλο δώρο. Οπότε ετοιμαστείτε. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλή συμμετοχή να έχετε στο email μας και στο τηλέφωνο τις πρωινές ώρες. Το email είναι το 93fmstudio@gmail.com. Και από το παιχνίδι μου πριν, νομίζω καταλάβατε ποιο είναι το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί. Και αν δεν καταλάβατε, είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια όλης της γης, όλου του πλανήτη, και από τα πιο όμορφα τραγούδια αγάπης που έχουν ποτέ γραφτεί. Whitney Houston, I will always love you. Για αυτούς που πάντα αγαπούν και θα αγαπούν έναν άνθρωπο, κάπως έτσι θα σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ για την παρέα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Και όταν έτυχε να βρεθεί στο, στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.

0: Θα ξεχάσω.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Μοσχοσάπουνο Ερμής, τα χρόνια μου θα πλύνω για τη χαρά της εκδρομής. Παιδί θα ξαναγίνω και θα έρθω πάλι να σε βρω στο άλσος.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας άνοικος αθόρυβος κρυκός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

φταίγω και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χρόνο σταματάς όταν έρχεσαι τα βράδια και στα μάτια με κοιτάς.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.

0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. cosmosnews.gr.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Και τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, θαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά,

Του σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνη αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας, σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιρε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα. Τους είπα

αυτός που σωπαίνει. Το σούρου που έχει πάντα τη θλίψη ενός ατέλειωτου χωρισμού. Κι εγώ έζησα σε νοικιασμένα δωμάτια, με τις σκοτεινές σκάλες τους που οδηγούνε άγνωστο πού, με τις μεσόκοπες πιτονικοκυρές που αρνούνται, κλαίνε λίγο και ύστερα ενδίδουν, και τ' άλλο πρωί αερίζουν το σπίτι από τους μεγάλους στεναγμούς. Στα παλαιϊκά κρεβάτια με τα πόμολα στις τέσσερις άκρες πλάγιασαν και ονειρεύτηκαν πολύ περαστικά αυτού του κόσμου, κι ύστερα αποκοιμήθηκαν γλυκείς και απληροφόρητοι, σαν τους νεκρούς στα παλιά κημητήρια. Όμως εσύ σωπαίνεις. Γιατί δεν μιλάς? Πες μου, γιατί ήρθαμε εδώ? Από πού ήρθαμε? Και αυτά τα ιερογλυφικά της βροχής πάνω στο χώμα, τι θέλουν να πούν? Ο, αν μπορούσες να τα διαβάσεις, όλα θα άλλαζαν. Όταν τέλος ύστερα από χρόνια ξαναγύρισα, δεν βρήκα παρά τους ίδιους έρημους δρόμους, το ίδιο καπνοπολείο στη γωνιά και ολόκληρο το άγνωστο την ώρα που βραδιάζει.

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

έρωτας του πανταρούχα, της ευτυχίας βασάλου. Μια ιστορία αγάπης, όχι από εκείνες της βαθιάς κατανόησης και αλληλοσεβασμού, αλλά από εκείνες του πάθους, του «εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε». Ήθελα πολύ καιρό να γνωρίσω το θρυλικό παππού πανταρούχα, μα τα κατάφερα τελικά, λίγο πριν φύγει, όπως ο ίδιος το αποφάσισε. Έτσι έμαθα το ιστορικό αυτού του θελώδη έρωτα από τον ίδιο τον παππού. Ενώ η γιαγιά Φιλιό συχνά κουνούσε το κεφάλι και σχολίαζε, έπαιρνε το αίμα της πίσω γιατί την πέδεψε όπως παραπονιέται. Ήμουν 19 χρονών κοριτσάκι όταν με έφερε στην Ικαριά. Ναι, την είχα δει 4 χρόνια πριν εγώ και περίμενα. Η γιαγιά Φιλιό δεν είναι Καριωτίνα, είναι από την Εύβοια. Αλλά μπορώ να πω πως δεν θα την ξεχώριζα από γνήσια καραβοσταμιωτίνα αν δεν μου το έλεγαν. Λίγο τα καριώτικά της που δεν είναι έντονα και λίγο το βλέμμα της ίσως, κατά τα άλλα εναρμονίστηκε πλήρως. Εκείνο τον καιρό δούλευε στα κάρβουνα ο παππούς και το αφεντικό εκεί ήταν φίλος με τον πατέρα της Φιλιός. Είχε μεγάλη αγάπη για τους καριώτες και ενώ πολλοί την ζητούσαν από το χωριό της, ο πατέρας της ρώτησε τον φίλο του αν ξέρει κανένα καλό παιδί δικό τους. Κουτί του ήρθε του Νικόλα, μιας και όπως είπε την είχε από χρόνια στα μπάρι. Κάτι μου λέει πως και εκείνη το ίδιο, και σκουνάει το κεφάλι της και δεν το παραδέχεται. Μακαρίζει την τύχη της που δεν έμεινε δίπλα στους γονείς της και ήρθε μικρή κοπέλα στο νησί να αντιμετωπίσει μια άλλη ασυνήθιστη πραγματικότητα που είχε να κάνει με τον δυναμικό και ατίθασο χαρακτήρα του παππού. Έναν χαρακτήρα λίγο πολύ μοναδικό με τον τρόπο του, μα τόσο μη ατίθασο με όλων των Ικαριωτών εκείνης της γενιάς τουλάχιστον. Μια ζωή τσακωμήμα, μα και μια περίεργη αγάπη. Την βασάνιζε με τις τρέλες του. Αλλά μια φορά που η Φιλιό έλειψε για ιατρικούς λόγους και από γυνάτη δεν του το είπε, εκείνος ειδοποίησε τους συγγενείς πως σκοπεύει να κρεμαστεί. Ναι καλά, όποιος θέλει να αυτοκτονήσει δεν παίρνει τηλέφωνα. Πολλά, πολλά παράπονα έχει από τον πανταρούχα που θα σου τα επιβεβαιώσουν και συγγενείς και φίλοι και θα τις δώσουν δίκια. Όντως, ήταν ο άνθρωπος που θα κερνούσε όλο το χωριό αν τους έβρισκε στο καφενείο και θα αφάνιζε τη σύνταξη σε μια μέρα. Και είναι εντυπωσιακό πως όσοι πέρασαν από το σπίτι πριν την κηδεία, ακόμα και νέα παιδιά, είχαν όλη μια ιστορία για τον πανταρούχα. Έτσι ξημερωθήκαμε. Με τσίπουρα και ιστορίες και δώσ' του γέλια, όπως του αρμόζει. Έτσι και η όμορφη ετούτη κλεμμένη νύφη που δυσκολεύτηκε στην Ικαριά αγαπήθηκε και αγάπησε με έναν μυστήριο τρόπο που σημάδεψε τη ζωή τη δική της, των παιδιών της, ακόμα και των εγγονών και δυσέγγονων. Καλό ταξίδι, παππού πανταρούχα.

0: ψεύτη.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτοφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.